0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Στράτος Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι του.

0: Λάργο. Λάργο Γκλάς. 1765 Κλίγορο Λάργο Ροδ, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Γκλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καρατζής, ο επιπόλαιος.

απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Kondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Kondos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
5: Αφροδίτη Μάνο, Αμόρε Μίο.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Το Λισβοσκόπολος.

Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πίνος.

0: απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ, ελληνική βραδιά, με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρή. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. KFC Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach.
2: Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Θα περάσει τώρα λίγη ώρα με τα καλύτερα μας ζεμπέκικα.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά. Φιλιά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κοροναίος. Όμορφη πόλη.
1: Largo Glass, 1765 Κλίβορ Largo Road, στο Κλίβορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
2: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: πως δεν κάνει.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
4: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701. ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clure Largo Road, Ιστοφυγό.
2: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Βάσιλης. Άγγελο Αγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Δημητράκη, εδώ είμαστε. Για μπορείς, χόρεψε το. Εμψυχρό θα σε καθαρίσουμε. Γεια σου Κώστα Καρδαβέλα.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Από το χορευτικό συγκρότημα της Ελένης Τσαούλη, Καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος, ακούσατε μερικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Βαλάντη. Πόσο... Πόσο μου λείπει το κορίτσι.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε αύριο.
1: Ο
0: δείκτης
1: της αποκλέωσης σήμερα είναι μικρή άνθρωπη.
2: Χτίσαμε όμως με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας, την πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Από το μυαλό, κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μα

ασπιρίνες και δεπόδι. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closterman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο εκδικ.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elias Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

των προσκυνημάτων της καθημάς Θεοσός του επαρχίας του ευσεβούς ημών γένους του φιλοχρίστου στρατού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιώντων ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή των εν ασθενείες κατακειμένων των ιατρών των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατη και αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της πόλεως ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των πάντων ημών

Μητροπολιτών Πανθύμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων εν τη καθημάστεως ως το επαρχία Στεφάνου Σπυρίδωνος Προκοπίου Διονυσίου Παντελεήμονος Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου, Αγαθονίκου, Αλεξάνδρου, Πολυκάρπου, Παύλου, Διονυσίου και Θεολύπτου των Αιδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών.

όρων αυτού και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσκάτων, εξαιρέτως δε κατά των αγώνων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Και πάλι με πρόβλημα τα δόξη, μην εζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας και αριστερέλους,

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνί σε λέγουν. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημαίου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

0: πέτη προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι, κατάπενσον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δε το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουση εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την πρόσε, μη εις κρίμα ή εις κατάκρι, έτι προσφερομέν σε την λογικήν τάστην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου Σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

ο μελιζόμενος και μη διαιγούμενος, ο πάντοτε ευέλα παρόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν Ιησούς Χριστός, ητά. Πλήρωμα Πρωτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, Αμήν.

έσχομαι στην άνθρωπο του Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Ποιες κρίμαν γέννη και τα Άγια Πάθα.

0: This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

των αφανάτων, επουραμίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηριών, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

0: Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: ευλογήσω.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους ετησίδε πειθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδορη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

0: δόξαση, που αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, την Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Ταύτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

όλων σωστά χρόνια να είναι πολλά και ευλογημένα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Στο Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής ακούσαμε μία από τις παραβολές του Χριστού. Ο Χριστός μιλά συνήθως με λόγο παραβολικό. Χρησιμοποιεί δηλαδή απλές καθημερινές ιστορίες από τη ζωή των ανθρώπων προκειμένου να τους οδηγήσει σε ένα υψηλότερο νόημα, να τους υποδείξει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής στον οποίο καλούνται να ζήσουν, να ζήσουμε στην πραγματικότητα ως μέλη της Εκκλησίας. Και συνήθως οι παραβολές είναι εκείνες που παραπέμπουν στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Να γιατί στην αρχή του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος ακούσαμε τον Χριστό να λέει «Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών». Πώς σήμερα? Με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος θέλησε να κάνει τους γάμους του γιού του. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας αυτές τις παραβολές, λένε συνήθως και εν προκειμένου στη συγκεκριμένη παραβολή ότι αυτός ο βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Θεό και οι γάμοι του Υιού του δεν είναι άλλοι από τους γάμους του Χριστού με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ποιος είναι? Ο Θεός, ο οποίος μέσα στην ιστορία σαρκώνεται, γίνεται ένας από εμάς, συνάπτει σχέση μαζί μας, και μάλιστα μία σχέση τόσο ισχυρή και τόσο δυνατή, σχέση αγαπητική, όπως είναι η σχέση του γάμου. Και σε αυτό το γάμο, σε αυτή τη χαρά, σε αυτήν την πανήγυρη, ο πατέρας θέλησε να καλέσει πάρα πολλούς και έστειλε προσκλήσεις. Έστειλε τους απεσταλμένους του για να δώσουν τις προσκλήσεις. Πολύ ωραία, οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν στα πρόσωπα των απεσταλμένων τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνους τους οποίους σε όλες τις εποχές προ Χριστού απέστειλε ο Θεός ώστε να ερμηνεύσουν το θέλημά Του και να καλέσουν τους ανθρώπους σε κοινωνία και σε σχέση με το Θεό, σε προετοιμασία για αυτούς τους γάμους, στην προετοιμασία του Μεσσία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος, η Παλαιά Διαθήκη, όσα ο Θεός είπε σε εκείνη την χρονική περίοδο, είναι παιδαγωγός εις Χριστών. Προετοιμάζουν τους ανθρώπους για την υποδοχή του Χριστού. Οι περισσότεροι όμως από τους προσκεκλημένους αρνήθηκαν αυτήν την πρόσκληση. Το είδαμε και στην ιστορία, ότι ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός της Παλαιάς Διαθήκης, δεν αποδέχθηκε τον Μεσσία, τον αρνήθηκε. Παρέμεινε μακριά από τους γάμους, δεν επιθύμησε την συμμετοχή του, παρέμεινε εκτός σχέσης. Και τότε τι κάνει ο πατέρας? Καλεί πάλι τους υπηρέτες του και τους λέει: «Βγείτε έξω στους δρόμους, ακόμη και στις διεξόδους των οδών, εκεί που τελειώνουν οι δρόμοι και εκεί που πάνε να φύγουν οι άνθρωποι για κάπου αλλού, και φωνάξτε τους στους γάμους, γιατί θέλω να γεμίσει η σάλα στην οποία κάνω το δείπνο και στην οποία προσφέρω το πανηγύρι. Φωνάξτε τους όλους, πονηρούς και αγαθούς». Πάλι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθειά Του. Ο Θεός απευθύνει πρόσκληση σε όλους, στους δικαίους και στους αδίκους, στους πονηρούς και στους αγαθούς, και καλεί όλους σε μετάνοια, δηλαδή σε επιστροφή στη σχέση. Και όντως ο γάμος γίνεται με την παρουσία πάρα πολλών ανθρώπων. Όντως, ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Συνάπτει γάμο με την ανθρωπότητα, σαρκώνεται, γίνεται ένας από εμάς,
μας προσφέρεται, μας δίνεται, μας κάνει μετόχους στη δική του τη ζωή. Απροϋπόθετα, στην αρχή ναι, πονηρή και αγαθή, ελάτε, πιστέψτε. Και ο πιστέψας και βαπτιστή σωθήσετε. Όμως προσέξτε ότι όλοι οι προσκεκλημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή όλοι εμείς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, καλούμαστε σε αυτή μας τη σχέση με τον Χριστό, σε αυτήν την παρουσία μας στους γάμους του Θεού με την ανθρωπότητα, να φέρουμε ένδυμα γάμου. Γιατί πάλι ο Χριστός μας είπε στην παραβολή ότι κάποιος από τους προσκεκλημένους ήρθε στο γάμο αλλά δεν έφερε ένδυμα γάμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν αγωνιζόταν και δεν πάλευε αυτή του τη σχέση με το Θεό. Παρέμενε αμύητος στα βαθύτερα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Και επειδή παρέμενε αμύητος, ο Θεός αντιλήφθηκε στο πρόσωπο του πατέρα της παραβολής ότι αυτός ο άνθρωπος δεν προωθεί τη σχέση. Θέλει να παραμείνει μόνος του. Ήρθε στο γάμο απλά και μόνο να κοιτάξει, να δει τι γίνεται, ίσως να κρίνει και να κατακρίνει. Πολλές φορές γίνεται αυτό από εμάς τα μέλη της Εκκλησίας. Πάντως δεν πόθησε την αληθινή σχέση με το Θεό, την αληθινή σχέση με τον Χριστό. Και γι' αυτό κατέληξε πού? Στο σκοτάδι. Εκεί όπου έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Το σκοτάδι τι είναι? Η έλλειψη του φωτός. Το σκοτάδι στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτο. Δεν είναι κάτι αληθινό. Είναι η απουσία του φωτός. Ο άνθρωπος οδηγείται στο σκοτάδι γιατί ήδη βρίσκεται στο σκοτάδι. Επειδή δεν κοινωνεί, δεν παλεύει τη σχέση του με τον Θεό, επειδή δεν πραγματώνει αυτό που είναι η Εκκλησία, κοινότητα, σχέση με τον Θεό και σχέση με τους αδελφούς, παραμένει αμύητος, παραμένει

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Γιατί η Εκκλησία είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού, ο τόπος αλλά και ο τρόπος της ζωής εκείνος που μας θέλει να παραμένουμε σε ενότητα και σε κοινωνία μαζί του, αλλά και με όλους τους αδελφούς μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα και παρακαλώ κι εσείς ευχηθείτε ώστε όλοι μας, οι πατέρες, οι Άγιοι Ιεροψάλτες, αλλά και όλη η λατρεύουσα κοινότητά μας, να πορευόμαστε σαφώς σε αυτό το φως του Χριστού και με αυτό το φως του Χριστού, φέροντας το ένδυμα του γάμου, δηλαδή τον τρόπο της ζωής που θα είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού και παραμένοντας στην Αγία Εκκλησία. Διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού

0: η αγάπη ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
4: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
5: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
4: Στις αποφάσεις.
5: Στην οικονομία.
4: Στον αθλητισμό.
5: Στον πολιτισμό.
4: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
5: Σε όλη την Ελλάδα.
4: Και σε όσα έρχονται αύριο.
5: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
4: Και τα συνδέουμε με εσάς.
3: Συνδέσεις. Με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
6: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
3: Πρόσωπα. Τόποι, εικόνες.
7: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
3: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
8: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
3: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Εσένα τι σου λέει?
1: Νομίζω ότι είναι η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου να αντιμετωπίσει την αλωτρίωση της ζωής. Εσένα?
0: Νιώθω πως είναι η αποδόμηση του οντολογικού κενού.
1: Κενού είπες?
0: Ναι.

0: Στούντιο 4 με το Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
1: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
2: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
1: Στις αποφάσεις.
2: Στην οικονομία.
1: Στον αθλητισμό.
2: Στον πολιτισμό.
1: Σε όσα διαμορφούν το σήμερα.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Και σε όσα έρχονται αύριο.
2: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
1: Και τα συνδέουμε με εσάς.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρούν αγάπη.
4: Κυριακή στο χωριό ξανά. Ντομίνικ του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλης, το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
3: Είσαι με λεσένα, ναι, κι όλα με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού...
0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
5: Νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
6: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
7: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
8: Η φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες, κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έρωτάς μου μεγάλος.
1: Χριστιανά, μια κούφτα ήλιο.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγο αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσόλυμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του σκληρού Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Και εσύ, Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου ή πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

0: Congdos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congdos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congdos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congdos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congdos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congdos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congdos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congdos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Congdos, ιδρυτής της Congdos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congdos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congdos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά!

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης και πάλι. Παράπονα και κλάματα.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Από τα έργα του Ηλία Ανδριοπούλου ακούμε «Άλκιστη πρωτοψάλτη». Μην κλαις.

Για αγάπες δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Ελληνών στη συγκρότητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελληνών. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελληνών.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lubirgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούστε ένα μουσικό κομμάτι κλασικό, Χριστουγεννιάτικο.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατο.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ενηλών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Των Χριστουγέννων οι καμπάνες.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελείται σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβάλας.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Αντώνη Καλογιάννη, «Όμορφη μου Κατερίνα». Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των

0: τραγείο.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: ανησυχώ.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 21-93.

4 Main Street Suite A, Ίσον Ντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Ντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Και πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την Αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας, για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ποιος?

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ανιών, WPSO και WXYD. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό είναι 725-55-55 ή 725-3500. Για το Pasco County, Hanado, Kennett County, 942-0500, εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι.

ελεύθερης φαντασίας. Θάλασσα τα έχεις κάνει, θάλασσα και τη ζωή μου χάλασσα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική από ελληνικά τραγούδια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.
Πόντος Ρούφιν. Στάζεις και πίσας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κοντονιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Τα καβουράκια, μαρινέλα, καζατζίδες.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: 2026 στην Τανάγρα. Οι δύο αξιωματικοί, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου, ανασύρθηκαν νεκροί μακριά από το σημείο της πτώσης του αεροσκάφους. Σε ένδειξη πένθους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθους στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό που βρίσκεται στην Τανάγρα και εκεί συνεχίζονται οι έρευνες για τη συλλογή στοιχείων. Γιώργο.
1: Μαριάννα, βρισκόμαστε περίπου στα 2 με 3 ναυτικά μίλια από την αεροπορική βάση της Τανάγρας, εδώ που κατέπεσε το αεροσκάφος μετά την πτώση, εδώ που συνετρίβει μετά την πτώση του το αεροσκάφος. Με τη βοήθεια του Βασίλη του Τζόκα θα δείτε πίσω μου το εργοστάσιο, μέσα στο οποίο, αφού έπεσε το αεροσκάφος επάνω στο λόφο, σύρθηκε ένα μέρος του αεροσκάφους και μπήκε μέσα στο εργοστάσιο. Το βλέπετε, υπάρχουν συντρίμμια και μέσα στο αεροσκάφος. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή εδώ τριγύρω σε μεγάλη έκταση προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή σε δύο πολύ έμπειρους πιλότους, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό της πολεμικής αεροπορίας, με περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης ο καθένας. Από την έκρηξη, το συμβάν προκλήθηκε μετά από απότομη δεξιά στροφή που πήραν οι δύο υπτάμενοι στο πλαίσιο των αεροπορικών επιδείξεων με το συγκεκριμένο Phantom. Στην στροφή αυτή, αμέσως μετά τη στροφή, στόχος ήταν να κινηθούν πολύ χαμηλά παράλληλα με το διάδρομο, περίπου στα 300 πόδια, δηλαδή γύρω στα 100 μέτρα ύψους, και στη συνέχεια να πάρουν ύψος και να περάσουν μπροστά από το πλήθος με ταχύτητα άνω των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Δυστυχώς όμως την ώρα της στροφής το ένα φτερό φαίνεται ότι ακούμπησε στο έδαφος, σε κάτι που προεξήχε, ίσως κάποιος στήλος, κάποιο δέντρο ή κάτι τέτοιο, και στη συνέχεια το αεροσκάφος κατέπεσε και τελήθηκε στις πλόγες. Πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο, πάνω από 100 πυροσβέστες βρέθηκαν εδώ με 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ οι έρευνες σήμερα για τη συντριβή προχωρούν. Το σημείο, όπως προείπαμε, έχει αποκλειστεί, συλλέγουν οι αρχές στοιχεία από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος, η οποία έχει σταθεί από πολύ νωρίς, λίγη ώρα μετά το δυστύχημα. Κλείνοντας, Μαριάννα, να σου πω ότι σήμερα το πρωί στο ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μίλεση, όπου συχνά επισκέπτεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ναι, τελέστηκε από τον ίδιο τρισάγιο στη μνήμη των δύο υπταμένων.
0: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα τεθούν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, καθώς και υλικό που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με κινητά τηλέφωνα. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις δικές του τελευταίες λεπτομέρειες.
2: Και σε μια συζήτηση που είχαμε στρατιωτική πηγή, εκείνο το οποίο επισημάνθηκε είναι ότι όσα περισσότερα στοιχεία συλλεχθούν, τόσο καλύτερα είναι για την έρευνα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από την Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος με το Phantom της 338 μοίρας. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, Μαριάννα, αυτή τη στιγμή είναι ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την απογείωση, ταχεία άνοδο, στη συνέχεια αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από το πλήθος των θεατών του Athens Flight Week από την πίσω πλευρά με κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό, στη συνέχεια η δεξιά μοιραία, όπως φάνηκε, απότομη στροφή με μεγάλη κλίση και ταχεία κάθοδο, για να ανατοποθετηθεί πάλι το αεροσκάφος ευθεία με τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης και να περάσει σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα μπροστά από τους θεατές. Ακριβώς πάνω σε αυτή την στροφή, περίπου 2 με 3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, έχασε απότομα το ύψος, και εκεί είναι το αντικείμενο στο οποίο εστιάζουν αυτή τη στιγμή οι ερευνητές. Γι' αυτό όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί, είτε αυτά, Μαριάννα, είναι συντρίμμια, είτε αυτά είναι τα καθίσματα, είτε αυτά είναι οπτικό υλικό, ακόμη και οι συνομιλίες που υπήρχαν με τον πύργο ελέγχου, όλα εξετάζονται και όλα τα ενδεχόμενα βεβαίως παραμένουν ανοιχτά. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πει οποιοδήποτε το παραμικρό για το τι έχει συμβεί.
0: Πάντως ήταν αυτή η μοιραία δεξιά στροφή που δεν πήρε ύψος τελικά το αεροσκάφος, όπως φαίνεται.
2: Έχασε, Έχασε αμέσως το ύψος και σε πάρα πολύ, σε δευτερόλεπτα, σε περίπου 3 με 4 δευτερόλεπτα, κυριολεκτικά καρφώθηκε στο έδαφος ανάμεσα από αυτά τα δύο, από αυτές τις δύο αποθήκες, οι οποίες στη συνέχεια πήραν φωτιά από τα συντρίμια τα οποία κατέπεσαν στην περιοχή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Έμπειροι πιλότοι με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ήταν ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου. Για τα δύο αξιόμαχα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, ο χρόνος σταμάτησε χθες στις 3 παρα 5 το μεσημέρι, όταν αεροσκάφος Phantom κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της 114 πτέρυγας μάχης κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.
3: Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την κοινωνία του πύργου, τόπο καταγωγής του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Πίσω από τη στολή του αεροπόρου βρισκόταν ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης που αφήνει πίσω του ένα αγοράκι μόλις 5 ετών. Ανίποτος ο πόνος και στα πράγματα τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος ετοιμαζόταν να βαφτίσει σε λίγες ημέρες την κόρη του. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε τον σμηναγό με μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας προς την οικογένειά του.
4: Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου. Αθάνατη.
3: Δύο έμπειροι πιλότοι με πάνω από 1.500 ώρες πτήσης στον τύπο του Phantom, με εξειδίκευση στη δίωξη και βομβαρδισμό εχθρικών θέσεων. Ο χρόνος ξαφνικά σταμάτησε για τους δύο χειριστές, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης της αεροπορίας. Το Phantom είχε μόλις αρχίσει την επίδειξή του, όταν ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει. Μάρτυρες της τραγωδίας, χιλιάδες θεατές που είχαν κατακλείσει την αεροπορική βάση της Τανάγρας για το 14ο Athens Flying Week.
5: Πήρε μεγάλη δεξιά στροφή και μία που χαμήλωσε και μία που εξαφανίστηκε και έπεσε. Παγώσαμε όλοι. Όλοι. Άνθρωποι κλαίγανε γιατί καταλάβανε τι έγινε. Μετά πάρα πολύ πυκνός, μαύρος καπνός, από την ώρα που απογειώθηκε, ούτε 3 λεπτά δεν πρόλαβε να πετάξει.
6: Το Phantom F4 της πολεμικής αεροπορίας κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώ τμήμα του καρφώθηκε στο εργοστάσιο το οποίο είναι πίσω μου.
3: Συντρίμμια από το μοιραίο Phantom εντοπίζονται πέριξ του εργοστασίου. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν προλάβει να εκτοξευτούν.
7: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55 αεροσκάφος F4E Phantom 2 της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχης κατέπεσε με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια 40 ετών και σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών.
3: Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις μετά το θάνατο των δύο υπταμένων.
7: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F4E Phantom 2 της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην πολεμική αεροπορία μας.
8: Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς για τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη. Με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών.
9: Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
3: Τη θλίψη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο πολιτικός κόσμος. Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους εκδηλώνεται πυρκαγιά. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί δυσχεραίνουν την προσέγγιση της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων.
10: Είναι 5 το απόγευμα και αυτή την ώρα οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν να κατασβέσουν την φωτιά σε δύο εργοστάσια με μετελικές κατασκευές στην περιοχή των Ινοφύτων.
11: Πέρασε από πάρα πολλά εργοστάσια δίπλα. Δυστυχώς καίγονται 1-2. Υπάρχουν πιο κάτω εργοστάσια που έχουν βουτάνιο πάρα πολλούς τόνους.
3: Το αεροσκάφος κατά την πτώση του κόπηκε στα δύο. Αυτός είναι και ο λόγος που τμήματά του εξφενδονίστηκαν δεκάδες ή και εκατοντάδες μέτρα μακριά.
0: Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο τα ξημερώματα στον κόλπο των Κεγχρεών κοντά στα Ίσθμια. Ένας από τους επιβαίνοντες της Λέμβο έχασε τη ζωή του, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Χαρά Γιαννοπούλου που έχει όλες τις λεπτομέρειες.
12: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημαίνει ο συναγερμός, ακριβώς μετά τη σύγκρουση της θαλαμιγού σημαίας Μάλτα σε λίγους 50 μέτρων. στην οποία επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου των Κεφρεών, στην περιοχή των Ισθμίων, όπως ανέφερες, μαζί με μια βάρκα, στην οποία επέβαιναν 2 Έλληνες, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα είχαν βγει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για ψάρεμα. Μια μικρή βάρκα μήκους μόλις 5 μέτρων. Δυστυχώς το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ένας από τους 2 επιβαίνοντες. Αμέσως 2 από τα μέλη του πληρώματος της Θαλαμικού περισυνέλεξαν τους ανθρώπους και τους έβγαλαν στη στεριά. Από εκεί τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς ο ένας άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ και ο δεύτερος βρίσκεται τραυματισμένος με κατάγματα στο νοσοκομείο, νοσηλευόμενος, χωρίς ωστόσο να διατρέχει ευτυχώς κίνδυνο η ζωή του. Να πούμε ότι αμέσως υπήρξε καπετάνιος της Θαλαμικού, το οποίο και συνέβη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, και είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν το ναυτικό αυτό δυστύχημα. Ναι. Γίνεται συγκέντρωση στοιχείων και άλλων πληροφοριών που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας που συνέβη χθες δυστυχώς τα μεσάνυχτα με θύμα έναν άνθρωπο.
0: Χαρά, σε ευχαριστώ. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 16χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε χθες το βράδυ από αυτοκίνητο, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στα υλικά νερά. Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, πες μας ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού.
13: Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος και δίνει μάχη το 16χρονο παιδί. Πραγματικά ελπίζουμε. Φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις, μακάρι όλα να πάνε καλά και να αποθεραπευτεί, να γίνει καλά το παιδί, καθώς επαναλαμβάνω νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο το οποίο έγινε χθες το τροχαίο, περί τις 11:10 το βράδυ. Ένας 19χρονος κινείται με το αυτοκίνητό του στην οδό Βιτίνης, όπου βρισκόμαστε, με κατεύθυνση Μαριάννα προς τη Λεωφόρο Λαβρίου, ενώ το 16χρονο παιδί με το ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, με κατεύθυνση προς τα εδώ που βρισκόμαστε, προς την Παιανία. Έγινε η σύγκρουση, ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα το 16χρονο αγόρι να εξφεντονιστεί περίπου 10-15 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης. Εκλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε, όπως είπα, στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Να πούμε ότι έχει ληφθεί αίμα και έχουν προκειμένου να διαπιστωθεί από τον 19χρονο οδηγό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς όμως μέχρι αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, συγγνώμη, από την αιμοληψία. Να σου πω ότι τώρα έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχέας, Μαριάννα.
0: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με το 16χρονο. Σε ευχαριστούμε, Ηλία. Μένεται η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι φλόγες κινούνται μέσα από στενά περάσματα, αλλά και χαράδρες σε πευκοδάσος. Ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των δασοκομάντων. Πάμε στο συνάδελφο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
14: Καλησπέρα, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς η εικόνα δεν είναι καλή. Έχουν ενισχυθεί και πάλι οι άνεμοι και έτσι οι πυροσβέστες, ό,τι δουλειά κάνανε από το πρωί και τις προηγούμενες ημέρες ξεκινούν, μου έλεγαν πάλι από την αρχή, μέσα σε αυτό το πεδίο της φωτιάς. Αυτή η κορυφογραμμή που βλέπετε τώρα, που σας δείχνει ο εικονολήπτης μας, ο Κώστας ο Σολωμός. Υπάρχουν 10 μονάδες δασοκομάντος. Προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις να σβήσουν εστία-εστία. Η φωτιά σε πολλά σημεία είναι έρπουσα. Ναι. Και έχουμε
0: αυτή. Και είναι δύσβατα τα σημεία, όπως βλέπουμε, Βασίλη.
14: 15... Είναι δύσβατο το σημείο, υπάρχουν 170 πυροσβέστες εδώ στην περιοχή που επιχειρούν, περισσότερα από 60 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν δίωδο. Πίσω από την κορυφή, στο σημείο που βλέπετε τώρα, υπάρχει το φαράγγι του ΑΟ και ο δρόμος που οδηγεί προς την Ιερά Μονή στο Μείο. Η φωτιά εκεί έχει κατέβει μέχρι την όχθη του ποταμού. Από αέρος επιχειρούν 15 εναέρια
11: αέρια πυροσβεστικά σκάφη, είναι ελικόπτερα, είναι καναντέρ, είναι air tractor, κάνουν διαδοχικές ρήψεις πετυχημένες νερού. Παρόλα αυτά όμως το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί, έχει ανοίξει πολύ και υπήρχε και μήνυμα από το 112 εδώ στους κατοίκους τώρα που φυσάει άνεμος, έχει ανοίξει λίγο η ατμόσφαιρα στην περιοχή, ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα, υπήρχε μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι να μην ανοίγουν τα παράθυρά τους στο σπίτι, να μην βγουν στην πλατεία της Κωμόπολης, γιατί ο καπνός ήταν πάρα πολύ πυκνός.
0: Δύσκολη λοιπόν η φωτιά εκεί στην Γόνιτσα, καθώς καίει σε πευκοδάσο σε δύσβατη περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Επιστρέφουν σταδιακά στην Αθήνα και η τελευταία διοχή του καλοκαιριού. Πάμε και πάλι στη Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα.
12: Η λέξη κλειδί που ανέφερες, Μαριάννα, αποτυπώνει όντως την εικόνα της επιστροφής στο Κλινονάστη, καθώς όπως θα δείτε υπάρχει η κίνηση, αλλά υπάρχει επιστροφή, όχι με την έννοια της κινητοποίησης των οχημάτων. Είναι οχήματα που βλέπετε ότι καταφτάνοντας στα διόδια σταματούν, δεν περνούν ελεύθερα προφανώς, ενώ ότι δεν υπάρχει άνετη πρόσβαση. Ωστόσο δεν παρατηρείται κίνηση ούτε στο σημείο εδώ των διοδίων, πόσο μάλλον ακόμα πιο πίσω. Βλέπετε ωστόσο ότι κατεβαίνουν τα οχήματα, τα περιπολικά της τροχιάς που βρίσκονται εδώ μας είπαν ότι η κίνηση είναι έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή μέχρι και τώρα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας, όπως μας είπαν. Την περασμένη Κυριακή υπήρξε είσοδος 50.000 οχημάτων από τα συγκεκριμένα διόδια της Ελευσίνας. Υπάρχει σταδιακή λοιπόν επιστροφή και των τελευταίων εκδρομέων και βέβαια αναμένεται και τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η επιστροφή των οχημάτων. Μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα της επιστροφής με αρκετά.
0: Ομαλή επιστροφή λοιπόν. Ναι, χωρίς σημαντικά προβλήματα. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι για τις κρίσιμες εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ σε κλίμα οξείας πόλωσης. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά στο Βερολίνο, να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν ιστορική νίκη, Γιώργο, του εθνικιστικού AFD, μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
15: Μαριάννα, το ότι θα είναι νίκη του ΑΕΦΔΕ θα είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το πόσο ιστορική θα είναι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα να κλείσουν οι κάλπες και να αρχίσει η καταμέτρηση. Πάντως η Σαξονία Άνχαλτ είναι ένα από τα 5 ανατολικά κρατήδια της πρώην ανατολικής κομμουνιστικής Γερμανίας και θα περνούσαν απαρατήρητες στις σημερινές εκλογές αν δεν ήταν η πρώτη φορά που το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία δεν βρίσκεται τόσο κοντά στο στόχο του. Το στόχο να αποσπάσει την αυτοδυναμία και να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό στη Γερμανία. Ναι. Ειδικά στη Σαξονία Άνχαλτ, πρέπει να πω, είναι το κρατήδιο στο οποίο η οργάνωση του AFD θεωρείται εξτρεμιστικά ακροδεξιά. Εξτρεμιστική ακροδεξιά. Τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις είναι γύρω στο 40% με μεγάλη απόσταση από
0: μεγάλη
15: το δεύτερο
0: διαφορά.
15: Κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Θέλει όμως παραπάνω για την αυτοδυναμία και πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσα από τα μικρότερα κόμματα θα ξεπεράσουν το όριο του 5% για να εκπροσωπηθούν τελικά στην τοπική βουλή του Μαγδεμβούργου. Σε κάθε περίπτωση το εκλογικό αποτέλεσμα σήμερα θα είναι και ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι για τον συντηρητικό καγκελάριο του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της δεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης με την υπόσχεση να μειώσει στο μισό τη δύναμη της ακροδεξιάς, αλλά το ΑΕΦΤΕ έχει διπλασιάσει στο μεταξύ τις δυνάμεις του, εκμεταλλευόμενη και την οικονομική της πραγία και τις συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Όχι μόνο για τη Γερμανία, αυτά, Γιώργο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε
15: φυσικά,
0: και αυτό.
15: Φυσικά, εάν έχουμε αυτή την εξέλιξη, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα που θα το δούμε, τα exit polls θα τα δούμε στις 7 η ώρα Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπά. Με τρένο ταξίδεψαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στο Κίεβο, στο πρώτο τους ταξίδι στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της νέας ειρηνευτικής προσπάθειας, με πρωτοβουλία Τραμπ. Η Ιουλία Βελισσαράτου, ο Στίβ Ουίκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ επέλεξαν αυτό το μέσο μεταφοράς λόγω κινδύνων ασφαλείας.
16: Παρά διαβεώσεις Πούτιν ότι δεν θα πλήξει το Κίεβο μέχρι και τη Δευτέρα, αλλά και του Ζελένσκι ότι είναι ασφαλή τα διεθνή αεροδρόμια του Κιέβου, Στίβ Γουίτκοφ και Τζέραντ Κούστιν επέλεξαν να πάνε με τρένο, προσγειώθηκαν στην Πολωνία και συνέχεια πήραν το τρένο για να πάνε στο Κίεβο. Εκεί συναντήθηκαν πρώτα με κάποιους αξιωματούχους του Ζελένσκι, στη συνέχεια με τον ίδιο στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Ξεναγήθηκαν από τον ίδιο στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Μαριάννα, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο οποίος ενημερώνει προσωπικά από το δικό του λογαριασμό στο Twitter, στο X, λέει χαρακτηριστικά ότι συμμετέχουν μαζί και οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι σύμβουλοι διεθνούς ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά, όπως και για πρώτη φορά, όπως είπες και εσύ στην αρχή, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέπτονται το Κίεβο, ήδη στη Μόσχα έχουν πάει 8 φορές. Τώρα, είχαν συναντηθεί και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν χθες στη Μόσχα για 3 ώρες, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την περίφημη ειρηνευτική νέα πρόταση Τραμπ, πάνω στην οποία συζητάτε σήμερα, συναντάτε σήμερα ο Ζελένσκι και με τους απεσταλμένους αλλά και με τους συμβούλους από την Ευρώπη.
0: Τώρα, Ιουλία, σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, προχώρησε σε μια πολύ σκληρή δήλωση εναντίον της Δύσης με αφορμή τη στοχοποίηση της Μόσχας για το περιστατικό με τα ντρόνους στη Λειψία.
16: Πράγματι, ο κύριος Λαυρόφ, ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, έκανε μια πάρα πολύ εμπριστική, θα λέγαμε, δήλωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τη στιγμή που μας εμπλέκει η Δύση, δεν είπε για την Γερμανία, είπε η Δύση γενικά στο περιστατικό με τα ντρόν στη Λειψία, αυτό αμέσως μεταφράζεται ως έναρξη ενός πραγματικού πολέμου. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, θυμάμαι ότι και πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή για την ακρίβεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, όπως είπε, οι Γερμανοί έκλειναν επίσης τις διπλωματικές τους αποστολές και βέβαια τώρα αναμένουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη πάνω σε αυτή τη δήλωση.
0: Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαζική ήταν η συμμετοχή στις πορείες που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εργατικά σωματεία και φορείς με αφορμή τη διεθνή έκθεση, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, καλύτερη ποιότητα ζωής. Η αστυνομία προχώρησε σε 9 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Κώστα Μπούρη.
17: Ακριβώς, Μαριάννα, ο σχεδιασμός της αστυνομίας για ακόμα μια χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη συνεχόμενη, απέδωσε και δεν είχαμε ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα. Όλα κύλησαν ομαλά, τελείωσαν ωρίς την ώρα τους, έγιναν διαδηλώσεις, όλες οι άνθρωποι διαδήλωσαν ήρεμα.
0: Ναι, λοιπόν, ειρηνικά.
17: Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε σε 100 και ειρηνικά, ναι, 100 περίπου, περισσότερες από 100. Έκανε περισσότερους από 100 ελέγχους, έκανε συνολικά 9 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, οι 5 για ναρκωτικά και η 1 για καταδικαστική απόφαση. Μαριάννα.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Να μείνουμε στη ΔΕΘ. Το περίπτερο της ΣΕΤ έχει τραβήξει την προσοχή πολλών επισκεπτών, καθώς μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τα πρόσωπα που βλέπουν καθημερινά στις οθόνες τους και ακούν από τα ραδιόφωνα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΣΕΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, υποδέχτηκε τον Χρήστο Φερετίνο και την Κατερίνα Καραβάτου λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής του, Studio 4, αύριο στις 3 το μεσημέρι από τη συχνότητα της ΣΕΤ 1.
18: Το περίπτερο της ΣΕΤ στη ΔΕΘ έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης των επισκεπτών. Η Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος, δύο πρόσωπα που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα της ΣΕΤ, βρέθηκαν και εκείνοι στο περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
19: Είστε έτοιμοι και για αύριο, φαντάζομαι. Βέβαια εννοείται όχι. Γιατί αν είσαι έτοιμος, τι νόημα έχει. Το ωραίο είναι να έχεις αγωνία μέχρι τελευταία στιγμή.
18: Ξεχωριστή ήταν η συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, με παιδιά από παρακείμενες δομές φιλοξενίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΧΑΜΘ. Φωτογραφήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΣΕΡΤ και δοκίμασαν την εμπειρία του Blue Screen και μεταφέρθηκαν εικονικά στο στούντιο του ΕΡΤ News. Στο περίπτερο βρέθηκαν οι αθλητές και ο προπονητής της ΧΑΜΘ. Η ομάδα προσέφερε στον πρόεδρο του ΣΕΤ μια επαιτειακή φανέλα.
20: Είναι η ίδια φανέλα που δώσαμε, μια επαιτειακή φανέλα που κάναμε για 100 χρόνια.
21: Με το νούμερο 26.
20: Με το νούμερο 26 της φανέλας. Και είναι η ίδια φανέλα που δώσαμε και στον πρόεδρο, στον κύριο Τσουσάκη.
22: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΕΡΤ σας ευχαριστεί.
18: Πρόσωπα της ΣΕΡΤ αλλά και επισκέπτες της ΔΕΘ επισκέπτονται το περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και συμμετέχουν στις δράσεις παίρνοντας μια διαφορετική, πιο διαδραστική γεύση από την νέα εποχή της ΣΕΡΤ.
0: Μεγάλη προσέλευση λοιπόν του κόσμου στο περίπτερο της ΣΕΤ, στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος έχει την ευκαιρία, Κατερίνα Νικολάου, να γνωρίσει από κοντά τις δυνατότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή.
1: Ακριβώς, Μαριάννα, βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες άνθρωποι σειραίουν από σήμερα το πρωί εδώ, προκειμένου να κάνουν το προφίλ τους στο ΕΡΤΦΛΙΚΣ, να φωτογραφηθούν μέσα στο εικονικό στούντιο, στο Blue Box του ΕΡΤ News, αλλά και να μάθουν πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία DAB+, που επιτρέπει στον κόσμο να ακούει όλα τα ραδιόφωνα του μπουκέτου της ΕΡΤ από το αυτοκίνητό του, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με το διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς καλύπτει το 78% περίπου της χώρας. Έχουμε καθημερινά κόσμο εδώ, έρχεται εδώ, του δίνουμε μικρά δωράκια, φωτογραφιζόμαστε και φυσικά γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους εδώ να εκφράζουν την εκτίμησή τους για όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, τηλεόραση και ραδιόφωνο, Μαριάννα.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 μήνες περίπου εκτός δράσης θα μείνει ο Αγίου Μπελκαμπή που υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση. Το κάταγμα που υπέστη στην Κνήμη επισκίασε την ισοπαλία του Ολυμπιακού με 1-1 στο Βόλο. Στο άλλο παιχνίδι της πρώτης δόσης της τρίτης αγωνιστικής, η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη με 5-0 στην έδρα της.
4: Βόλος Ολυμπιακός 1-1 στο 43 σοκαριστική στιγμή. Ο Σιαμπάνη στην έξοδό του Άτς, αλλά θα τραυματίσει πολύ σοβαρά τον Ελκαμπή. Ο Μαροκινός μετά τη σύγκρουση πέφτει στο έδαφος, βγάζει κραυγή και σφαδάζει. Όλοι παγώνουν βλέποντας και κυρίως καταλαβαίνοντας το τι έχει συμβεί. Ο Μαροκινός στράκερ ουρλιάζει από τον αφόρητο πόνο. Ο Μεντελίπαρ ξεφυσάει αντιλαμβανόμενος τι έχει γίνει. Ο Σιαμπάνης, που εννοείται πως δεν το ήθελε, κλαίει απαρηγόρητος. Μπαίνει το φορείο, όρθιος και ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς. Κύκλωσε από τους παίχτες και των δύο ομάδων όπως πρέπει σε τέτοια περιστατικά. Ο Μίγας παρηγορεί το Σιαμπάνη όπως και ο Πόποβιτς, αλλά και ο Ορτέγκα. Στο replay αποτυπώνεται η σοκαριστική στιγμή. Ο ρέφερι Τζίλος πιάνει το κεφάλι του. Ο Ελκαμπή χειροκροτούμενος με φορείο θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το εύστοχο πέναλτι του Ζώτα Σίλβα θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Με τα δάχτυλά του ο Πορτογάλος σχηματίζει το νούμερο 9 του Αγιούπ Ελκαμπή. Το αφιερώνει στον άτυχο Μαροκινό, δεν πανηγυρίζει. Στο 58 τραυματίζει σοβαρά και ο Ρόκα και ο Ισπανός θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Χτύπησε με την πτώση του στον αγωνιστικό χώρο. Αποχωρεί με μπανταρισμένο το αριστερό χέρι του. Στο 76 ο Ρέτσος επιστρέφει απρόσεχτα, σώζει αλλά προσωρινά ο Ορτέγκα. Ο Χαραλαμπόγλου αποδέχτη στα ρίτων κόμπα, ο Αργεντινός διαμορφώνει την τελική ισοπαλία. Άκαρης 5-0, στο 11 ο Αγκατσίνοβης στην κάθετη, ο Μάγκερς πάει την μπάλα για τον Βάργα και ο Ούγκλος θέτει την ένωση σε ρόλο οδηγού στο παιχνίδι. Στο 62 πάλι ο Αγκατσίνοβης δημιουργός στη σέντρα, ο Βάργα ξανά σκόρερ με σκαστή κεφαλιά ανεβάσει σε 2 το δίχτυ της συνάντησης. Στο 67 ο Μάγκερ δεύτερη ασίστ, βγάζει θέση βολής τον Μαρίν για το τρίτο τέρμα του συνόλου του Μάρκο Νίκολιτς. Στο 75, έπειτα από τη μεταβίβαση του Βιτάλης, το καρέ των ενωσίτικων τερμάτων θα είναι έργο από τον Κοϊτά, το πανηγυρίζει χαρακτηριστικά. Το τελικό, εκοφαντικό 5-0 από τον Ζήνη μετά από την ασίστ του Μάνταλου.
2: Η δεύτερη δόση της τρίτης αγωνιστικής της Super League αρχίζει στις 7 με το παιχνίδι Ατρόμητος Καλαμάτα. Στις 7.30 παίζουν Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, ενώ στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρα Ηρακλή.
23: Τη Δευτέρα αναμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και την Πελοπόννησο τους 36 με 38 βαθμούς και στα ανατολικά και βόρεια τους 32 με 34. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αίθριο καιρό. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα με την Έφη Ψαραδέλη και ακολουθεί επίσης ενημερωτική εκπομπή με την Νικολέτα Κρητικού και το Μάκη Πολάτο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Κυριακές γράφτηκαν με γκολ.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με τριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
4: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
5: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
2: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
6: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
2: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
7: Stay tuned for more updates.
2: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
8: Του la radio télévision publique grecque.
9: La parada non com acta.
10: Gracias por escuchar.
7: Thank you for listening.
11: Εσένα τι σου λέει?
12: Νομίζω ότι είναι η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου να αντιμετωπίσει την αλωτρίωση της ζωής. Εσένα?
11: Νιώθω πως είναι η αποδόμηση του οντολογικού κενού.
12: Κενού είπες?
11: Ναι.
12: Μπορεί.

0: Στούντιο 4 με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
1: Όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
0: Ποπ μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
1: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
0: Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
2: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
3: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
4: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
0: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

«Κοσμά, Κοσμά», μου είπε το όραμα του Αγίου, «δε με γνωρίζεις?» «Όχι, Αγιέ μου», του απάντησα, «ποιος είσαι?» «Αλίμονο, είμαι αγνοημένος και λησμονημένος. Ούτε ένα κεράκι δεν μου ανάβουν, ούτε μια εκκλησούλα δεν μου χτίζουν. Και πώς σε λένε, Αγιέ μου, τεθλιμένε και λησμονημένε?» τον ρώτησα. «Άγιο Βαλάντιο», μου απάντησε, «και ήμουν βοσκός. Κήρυξε το όνομά μου, Κοσμά. Πήγαινε στο ιεροχώρι. Εκεί θα βρεις την ιερή σπηλιά όπου έζησα και το βοσκοτόπιο που έβοσκα τα πρόβατά μου. Πρέπει να κηρυχτεί το βοσκοτόπιο», μου απάντησε, «και ήμουν βοσκός. Κήρυξε το όνομά μου, Κοσμά. Πήγαινε στο ιεροχώρι. Εκεί θα βρεις την ιερή σπηλιά όπου έζησα και το βοσκοτόπιο που έβοσκα τα πρόβατά μου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Τι θα μου απαντήσει? Ευχαριστώ, αλλά η εξουσία προηγείται. Κλειστό μέσα!
2: Μέσα!
1: Μέσα! Αυτός ο νομοτάρχης του χωριού θα μας δημιουργήσει δυσκολίες. Οπωσδήποτε πρέπει να εξετάσουμε και προσβοράν το βοσκοτόπιο και να πάρουμε νέα δείγματα από το χώμα.
3: Ναι, αλλά ο Ιλάριος έχει αγριέψει.
1: Μη σας φοβήσουνε δυσκολίες, προκειμένου να πέσει στα χέρια μας ένα τόσο πλούσιο σε μετάλλευμα βοσκοτόπιο. Όταν ο κόσμος πιστέψει στον Άγιον Βαλάντιον, θα πιστέψει και ο Ιλάριος. Από εκεί και πέρα είναι εύκολο να του το πάρουμε.
4: Και πώς θα πιστέψει?
1: Θα βάλουμε τον Αγιόν μας να κάνει ένα θαύμα.
3: Θαύμα?
1: Yes, θαύμα. Τι Άγιος θα είναι αυτός όταν δεν μπορεί να κάνει ένα θαύμα?
4: Είσαι σπουδαίος, Μίστερ Τζον.
1: Είμαι Άγγλος. Κύριε διοικητά, το θύμα.
5: Καλημέρα σας, αδελφοί χριστιανοί. Χάρης του Αγίου Βαλαντίου ή η ευθυμάς. Για, παίρνα μέσα.
6: Ευχαρίστω, αδερφέ.
5: Πώς πάει το κεφάλι σου? Μικροζημία. Πάλι καλά. Κάτσε. Ευχαριστώ. Δεν μου λες τώρα, γιατί πας και προσεύχεσαι στο βοσκοτόπι του Ιλάριου?
6: Διότι είναι τόπος ιερός.
5: Ποιος το είπε?
6: Το όραμα.
5: Και όραμα, μωρέ. Τι κουραφέξαλα όλα αυτά που λες?
6: Συγχώρησε το δούλο σου, Άγιε Βαλάντιε.
5: Ξέρεις ότι μου δίνεις τα νεύρα?
6: Λυπάμαι, αδελφέ μου.
5: Ξέρεις ότι αυτός που σε κοπάντησε είναι το αγιότερο παιδί του χωριού?
6: Το ξέρω, αδελφέ μου.
5: Γιατί λοιπόν του μπαίνεις τη μύτη? Γιατί πας και σκάβεις?
6: Γιατί το χώμα του βοσκοτοπίου είναι ιερόν. Μέσα σε αυτό το χώμα ετάφει ο Άγιος Βαλάντιος.
5: Βρε, Άγιος που δεν τον ξέρει και δεν τον αναγνωρίζει η εκκλησία μας, μπορεί να είναι Άγιος?
6: Μη βλασφημείς, αδελφέ μου.
5: Σαν να σπάσω την κεφαλακή να στυλώμε. Πάψουσι. Μα είναι αδιόρθωτος.
6: Αδελφέ μου.
5: Στάσε εδώ, βρε.
6: Μάρτυρα, κουράγιο.
5: Φύγω!
6: Τέλος, κύριε αστυνόμε, σας εξορκίζω. Σας παρακαλώ, μην του κάνετε κακό, γιατί θα πεθάνω.
5: Ρε, δεν βλέπεις παραλίγο να σου κάνει κεφάλι σου φουγάρο?
6: Πέφτω στα πόδια σας.
5: Καλά, σταμάτα, παραθεμάσαι. Σήκα πάνω.
6: Ευχαριστώ.
5: Ποδάρας, διατάξτε. Θα τον πας συνοδεία ως το γεφυράκι.
6: Μάλιστα, κύριε διοικητά.
5: Και εσύ, αν ξαναπατήσεις το πόδι στο χωριό, θα σε κλείσω μέσα. Άκουσες?
6: Ο Άγιος Βαλάντιος.
5: Δρόμο.
6: Εγκληματίσαι,
5: δρόμο, είπα. Σπάσω το κεφάλι σου, λέω, δεν μ' ακούς. Εσύ να κοιτάεις τη δουλειά σου.
6: Μάλιστα.
5: Αχάριστη.
6: Τι έκανε, λέει?
5: Αυτό που σου λέω. Κάνε παραπέρα. Αυτός ελευθερώνει και εσύ τον βρεις.
6: Μπε.
5: Μπάκα. Πήγε από εδώ, ρε.
6: Δεν πάω πουθενά.
5: Έξω από εδώ σου λέω.
6: Αντρές! Τον χτύπησα με το δίκιο μου και δεν θέλω χατήρια από κανένα.
5: Πετάξτε τον έξω να μην τον βλέπω.
6: Μπρος.
5: Μπρος.
6: Μπρος. Βγαίνω με το σπαθί μου.
5: Μπρος.
6: Με το σπαθί μου.
5: Φτού.
7: Δεν φταίω εγώ, κύριε Κοσμά μου. Φταίω.
5: Όχι, δεν φταίχεις.
7: Ούτε όμως φταίει και ο κύριος διοικητής μου. Φταίει.
5: Όχι, αδελφέ μου, ούτε ο κύριος διοικητής σου φταίει.
7: Ούτε όμως και εσύ φταίς, κύριε Κοσμά μου. Φταίς.
5: Όχι, αδελφέ μου, ούτε κι εγώ φταίω.
7: Ούτε όμως φταίει και ο κόσμος. Φταίει.
5: Όχι, αδελφέ μου, ούτε κι ο κόσμος φταίει.
7: Ποιος φταίει, λοιπόν, κύριε Κοσμά μου?
5: Έλατε. Ποιος φταίει?

0: Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν φταίει.
1: Αυτό νομίζω και εγώ, αδερφέ.
0: Τότε καλύτερα να σιωπούμε.
1: Βέβαια. Καλύτερα να σιωπούμε.
2: Μην ακουμπάς το κρύσταλλο πάνω θεμάτω, δεν βλέπεις ότι νερώνεται.
3: Ναι, σκοτώνεις να το καθαρίζεις.
2: Το κακό σου.
3: Το δικό σου.

0: Μίνα, γιατί δεν ακούς τη μαμά?
1: Κοσμό! Πού είμαι, αδελφέ?

0: τσέπια. Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου.
1: Ανέφερε τα λεφτά, αυτό να μου πει.
0: Είμαστε σύμφωνοι.
1: Πέρα για πέρα. Δυσκολεύτηκα λιγάκι με τη μητέρα μου, αλλά στο τέλος την κατάφερα. Θα σας κάνει λοιπόν μια μουγγί να τρελαθείτε.
0: Δεν είχα καμιά αμφιβολία.
1: Well.
0: Τι well.
1: Τα λεφτά πρέπει να αγοράσω ρούχα.
0: Α, ναι. Κατέργα.
1: Κάτω τα ξερά σου.
0: Καλά, ναι. Δεν σε φάγαμε. Λοιπόν, είπαμε. 400 λίρες.
1: Μέτρα.
0: Πιάσε. Και στάσου. Και πού ξέρω εγώ πώς δέχεται η μητέρα σου.
1: Πού ξέρεις. Πάμε στο τηλέφωνο.
2: Εμπερός. Εμπερός.
1: Μίλατε.
0: Εδώ Κοσμάς. Χαίρετε.
2: Γεια σου. Τι θέλεις, κορούλα μου.
0: Όχι, όχι. Κοσμάς είπα. Κοσμάς είπα.
2: Κατάλαβα που το κορίτσι. Σύμφωνη, σύμφωνη.
0: Πα, πα, που έπεσα. Πα, πα, πα, πα, πα.

0: Ελληνοβρετανική εταιρεία μεταλλίων. Ένα λεπτό παρακαλώ. Τζον, ο κύριος Καπάτσος.
1: Το χώμα να αποσταλεί στο εργαστήριο.
0: Φεύγω αμέσως.
1: Αλλό. Yes. Επήραμε νέα δείγματα και σας τα αποστέλω τώρα. Yes. Yes. Πόσον της εκατό μετάλλευμα βρίσκεται στο χώμα? Oh, αυτό επέρασεν πάσαν προσδοκίαν. All right. Bye bye. Εντάξει.
2: Εντάξει, Mr. John. Μόνο που ο Πάνος είναι λιγάκι απεσιόδοξος.
3: Αγαπητέ John, διαφώνησα από την αρχή με το σχέδιό σου.
1: Να διαφωνείτε, αλλά να μην επιμένετε. Εμείς στην αρχή προσπαθήσαμε να αγοράσουμε το βοσκοτόπιο, αλλά αυτός απάντησε ότι θέλει να το αφιερώσει στο μοναστήριο του Αγίου Λαβρεντίου. Να αφήσουμε να το πάρει ένας ξένος Άγιος, κατασκευάσαμε τον Άγιον Βαλάντιον. Διότι, φίλοι μου, από τα χέρια των ανθρώπων δεν παίρνεις πράγμα ευκόλως, ενώ από τα χέρια των Αγίων παίρνεις.
3: Ναι, αλλά...
1: Όλο το μυστικό είναι να εμφανίσεις την υπόθεσή σου ιεράν με μίαν ωραίαν ιδεολογία. Διότι οι άνθρωποι αρέσκονται στις ιδεολογίες. Μπορείς πάρουν την κατάλληλον δόση, εξάπτονται, φανατίζονται και πολεμούν δι' αυτάς. Αυτό είναι θαυμάσιον. Διότι εκείνοι φωνεύονται και εσύ κάνεις business.
2: Χρειάζεται, βλέπεις, σύστημα.
1: That's right. Κάνε. Ουίσκι.
3: Είδε κανένας από σας το όραμα?
4: Τι πράγμα?
3: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου που βγαίνει τις νύχτες στη σπηλιά του Ιλάριου στο ιεροχώρι. Εσύ?
4: Όχι.
3: Εσύ?
4: Όχι.
3: Δηλαδή μόνον ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να αναμειχθείς. Πιάσε αυτά.
5: Πρωινό Breakfast Club.
6: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
5: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Αν διαλαλήσετε στο ιεροχώρι πως είδατε, τι είδατε?
7: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
3: Που βγαίνει τις νύχτες.
7: Που βγαίνει τις νύχτες.
3: Εντάξει. Αν ξεσηκώσετε λοιπόν το χωριό, το αθεντικό για χάρη του Αγίου θα σας γεμίσει λεφτά.
7: Έγινε.
1: Πώς πάμε, κύριε Κοσμά, τα είπατε?
3: Εντάξει, κύριε Τζον. Σπύρο, συνόδευσε τα παιδιά.
1: Από την πίσω πόρτα.
8: Μάλιστα. Περάστε, κύριε.
3: Το αμάξι αμέσως και γραμμή στο χωριό.
7: Έγινε.
1: Είστε ευχαριστημένος από αυτούς?
3: Είναι ατσίδες.
1: Τι είναι?
3: Έξυπνοι, θέλω να πω.
1: All right.
9: John.
1: Yes, Mary.
9: Το δείγμα εντάξει.
1: Thank you.
9: Ήρθαν και οι κυρίες.
1: Να περάσω.
9: Με συγχωρείτε, Κοσμά. Μεγάλο κακό μας βρήκε, μεγάλη συμφορά.
1: Τι έγινε?
9: Η καημένη μαμάκα μου. Μου γκάθηκε στα αλήθεια.
1: Τι έκανε, λέει?
9: Καθώς ετοιμαζόμαστε να έρθουμε και έκανε πρόβες για το θαύμα. Απότομα. Αραπάντεχα. Της πιάνεται η γλώσσα. Τρομάζει, βάζει τη φωνή και πέφτει χάμω. Παναγιά μου, λέω, τι έπαθει η μαμάκα μου. Τρέχω, την αγκαλιάζω, της μιλώ. Μα πού να μου μιλήσει?
10: Αβαβάω, παπαπάω.
1: Τι έκανε, λέει?
10: Αβαβάω, παπαπάω.
9: Θύμωσε και τι μου έκανε στα αλήθεια ο Άγιος Βαλάντιος.
3: Ποιος Άγιος Βαλάντιος, βρε μήνα, μας δουλεύεις?
9: Σας δουλεύω. Μα δεν τη βλέπετε, λοιπόν? Ρωτήστε την, μιλήστε της. Και αν καταφέρει να σας απαντήσει, θα πέσει και στο δικό μου το κεφάλι η κατάρα του Αγίου Βαλαντίου.
3: Κύρα Δανάη.
10: Αβαβάω, παπαπάω.
3: Ας τώρα τσακλαμάρες, αφού εγώ έσταμα αυτά.
10: Αβαβάω, αουάου. Απαπάω, αουάου. Απαπάω, απαπάω.
1: Μα τι λέει.
11: Άκουσε, κυρά μου. Θα τραβήξεις πολύ αυτό το χωρατό.
9: Χωρατό. Ντροπή σου, Κοσμά.
0: Μπράβο, τρόπος. Τι γλώσσα είναι αυτή της φινής.
9: Έλα, μανούλα μου, Χρυσή, μην τους ακούς. Από τον Άγιο Βαλάντιο να τον βρουν αυτοί που σε μου κάνανε.
1: Μυστήριο πράγμα.
2: Περίεργο.
1: Τι μυστήριο, μωρέ, και τι περίεργο. Ξέρετε τι μάρκες είναι οι δυο τους.
10: Αβαβάου, παπαπάου.
1: Φού να πάρει οργή. Εάν δεν πρόκειται περί απάτης, είναι ενδιαφέρον. Αλλά και αν πρόκειται περί απάτης, πάλι είναι ενδιαφέρον.
0: Ακούστε παρακαλώ, Δεσποινήσια, αν νομίζετε ότι θα μας εξαπατήσετε, είστε πολύ γελασμένες.
1: Ρε, αφού δεν υπάρχει Αγίος Βαλάντιος.
9: Όμως να το τι υπάρχει.
1: Μα εμένα θα μου πεις αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού εμείς το φτιάξαμε. Ω, Μίστερ Τζον.
9: Ωχ, Θεέ μου, πού να πάω, ποιος θα βρεθεί στον κόσμο να με βοηθήσει. Έλεος, Άγιε Βαλάντιε, λυπήσουμε σε εσύ τουλάχιστον.
2: Λες. Ξέρω εγώ.
1: Ομολογώ ότι και αυτή η περίπτωση πρώτη φορά μου παρουσιάζεται. Στο Αφρική όπου έκανα θαύματα, στο Ινδίες παντού, τα πράγματα επήγαιναν καλά.
0: Πριν μιλούσε καλά η μαμά σας της ποινής.
9: Αιδώνη!
0: Για ακούστε εδώ. Ακούτε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και δεν μπορείτε να μιλήσετε.
1: Η μητέρα σας, της ποινής, πιθανόν να έπαθε αυτοϋποβολή.
3: Μπορεί να συμβεί τέτοιο πράγμα.
1: Βεβαίως. Η επιστήμη αναφέρει χιλιάδες περιπτώσεις αυτοϋποβολής με τρομερά αποτελέσματα.
2: Αμάν.
9: Ό,τι δυστυχισμένη. Τζον.
2: Εγώ να πηγαίνω τώρα.
9: Σταθείτε. Κυρίες μου και κύριοι, χειροκροτήστε μας.
1: Πώς είπατε.
9: Κάναμε πρόβα, μίστερ.
1: Πρόβα.

0: Κυρίες και κύριοι, μετά το ελληνικό συγκρότημα ακολουθεί η χορευτική μας μουσική.
1: Χορεύουμε, Τζον.
2: Είναι απαραίτητον?
1: Απαραίτητον όχι, βεβαίως.
2: Well, κάθε τι που δεν είναι απαραίτητον, είναι περίττον. Δεσποινείς?
1: Σας επιτρέπουμε.
3: Να έχω ελπίδες?
1: Έχει.
3: Ορκίσου.
1: Μα τον Άγιο Βαλάντι.
3: Με δουλεύεις.
1: Μάλλον.
3: Μα εγώ σ' αγαπώ.
1: Κοσμά.
3: Αγάπη μου.
1: Σε κόλαμη σε κάνω νούμερο.

0: Μίστερ Νίκο.
1: Καθίστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Φαίνεστε κουρασμένος.
2: Ναι, τώρα μόλις ήρθα από το χωριό.
3: Τα νέες.
2: Επιτυχία. Θα μείνουν στο Ιλάρι.
1: Τι έκανε, λέει.
2: Τα κανόνισα μια χαρά.
3: Γεια σας, Σουδρανή. Αυτός δεν αφήνει τη θειά του να μείνει στο σπίτι του. Τι λες τώρα.
0: Το ενοικίασε μεν ο Μίστερ Νίκος, αλλά δεν θα κατοικήσει αυτός, διότι θα του τύχει μια εργασία. Θα κατοικήσει όμως η αδελφή του με την κόρη της. Καταλάβατε τώρα.
3: Yes, Mr. John.
0: Madame, να σας συστήσω τον αδελφό σας. Πώς τον βρίσκετε?
4: Καλό παιδί.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Παρακαλώ.
5: Ίσως χρειαστεί να διαβάσει το Φλωριάν. Θα σε έτσι λένε πως βρέθηκε νεκρός.
6: Μητέρα μου έχει αυτή την εξωσυζυγική περιπέτεια.
7: Δεν μου κανονίσει να βγω κι εγώ πεθαμένος να κυκλοφορώ άνετα στον κόσμο των ζωντανών.
8: Γιατί διαμαντικά μιλούσε το παιδί Διόνι. Διόνι!
9: Το πρώην μου δεν σταματάει να μου υπενθυμίζει την παρουσία του.
8: Αυτή η φορά σαν η τελευταία.
10: Τα γκρέμισες όλα τώρα.
11: Ένιωσα αυτά τα αισθήματα, τα δυνατά για σένα. Είναι ανόητο να υποκρίνομαι πως δεν υπάρχουν.
12: Εσύ εδώ?
13: Σε ξένα χέρια. Δευτέρα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
14: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
15: Είναι εκεί, βάζει και πιάσουμε κανένα ψάρι.
16: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λίγο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
17: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ. Μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
18: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
17: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
19: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
17: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
20: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
17: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: κλέβει λουλούδια.
1: Λουλούδια!
0: Ναι. Περίμενε εδώ και θα δεις.

0: Δεν τρέπεστε ολόκληρες κοπέλες. Απ' την πόλη είναι αυτές.
1: Από που θες να είναι.
2: Κοίτα φίλε μου. Κοίτα κρέατα. Σόδομα και Γόμορα.
1: Σώπα αδερφέ τα παραλές.
0: Οι γυναίκες δίνονται λίγο παραπάνω τώρα το καλοκαίρι γιατί ζεσταίνονται.
2: Μα, και γιατί δεν ζεσταινόμαστε εμείς οι άντρες. Αυτές όμως έχουν μέσα τους το σατανά που τις ζεσταίνει. Γι' αυτό δίνονται. Και όχι μονάχα στην πόλη, αλλά και εδώ στο χωριό. Να παίρνεις το καλοκαίρι στο ποτάμι. Ξέρεις
1: τι
2: είδα.
1: Τι είδες.
2: Δεν μπορώ να το πω. Κολλάζομαι.
1: Δεν πειράζει, πες το και την αμαρτία την παίρνω εγώ.
2: Απάντηση.
1: Απάνω.
2: Έλα πιο εδώ. Ήταν μια κοπέλα έτσι παπουλούτσικη.
1: Με καπίλες που λένε.
2: Όλο καπίλες ήταν.
1: Φρίκι. Φορούσε τίποτα.
2: Δηλαδή υπάρχουν και γυναίκες που δεν φοράνε τίποτα.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
2: Πού υπάρχει.
1: Θες να τις δεις.
2: Εγώ. Δεν μ' αρέσουν εμένα τέτοια απέσια θεάματα.
1: Οι γυναίκες είναι πηγή διαφθοράς και ανηθικότητας. Σώπα καημένε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο από μια όμορφη γυναίκα. Και μάλιστα γυμνή. Άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Μια μέρα θα σε πάρω να πάμε στην πόλη να δεις κάτι που δίνονται στα καμπαρέ. Θα πέσεις κάτω.
0: Έσχος. Όξω από το σπίτι μου. Θεοδόρα. Θεοδόρα. Όξω σου είπα γρήγορα.
3: Μα τι έγινε.
0: Αυτός ο γελίος. Αυτός ο ανενέστατος. Δώσε τα λεφτά του να φύγει αμέσως. Μα σε μόλυνε το σπίτι. Ρίξε λίγο αγιασμό.
3: Γιατί τι έκανε.
0: Μοναστάτος ο καταραμένος. Πάω να προσευχηθώ.
3: Ήμαρτον Θεέ.

0: κολλασμένη.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, για το σπίτι του Ιλάριου θα στρίψετε δεξιά. Ρωτήστε εκεί, θα σας δείξουν.
3: Αβαβάω.
1: Σας λέει ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ. Τη φέρνετε στον Άγιο Βαλάντιο.
1: Ναι, μεγάλη χάρη του.

0: Τρέχα!
1: Τι έγινε?
0: Γυναίκες, παιδάκι μου.
1: Γυναίκες, πού γυναίκες?
0: Έξω.
1: Μπήκαν στο σπίτι?
0: Μπήκαν.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Πού είδες?
0: Στον κήπο.
1: Στον κήπο. Τώρα. Τώρα θα δεις. Πάλι κόλλησε καταραμένη.
2: Χαίρετε και καλώς σας βρήκαμε.
0: Άσχημα αρχίσαμε.
1: Τρέχα γρήγορα και πες τους. Να πάρουν τα πράγματά τους και να φύγουν αμέσως. Ούτε νοικιάζουμε, ούτε ρεχόμαστε.
0: Στάπε, βρε παιδάκι μου. Δεν πάνε, λένε, πουθενά. Έχουνε και συμβόλαιο και τα νίκια πληρωμένα.
1: Ε, τώρα. Τώρα θα δεις.
3: Αυτό που σου λέω εγώ. Τι είπες? Να σε λυπηθώ? Αφού δεν με ξέρεις καλά, φαίνεται. Εγώ δεν χαρίζω κάστανα σε κανέναν. Τώρα να δω τι θέλουν αυτές έξω και θα τα ξαναπούμε.
0: Βρε κακό που μας βρήκε μεσημεριάτικα.
1: Τι μου η μυθιά μου?
2: Η κυρούλα.
1: Μάλιστα, η κυρούλα.
2: Δεν ξέρω τι σας είπε.
1: Πώς δεν φεύγετε από το σπίτι μου?
2: Μα πώς θα φύγουμε, κυρία μου?
1: Όπως ήρθατε, κυρία μου, όπως ήρθατε να φύγετε. Και λίγα λόγια μαζί μου, ε. Λίγα λόγια.
2: Μία ερώτηση επιτρέπετε?
1: Μόνον μία.
2: Είστε ο κύριος Σιλάριος?
1: Μάλιστα, αυτοπροσώπος.
2: Α, χαίρο πάρα πολύ.
1: Παραπάρα.
2: Μαμά, είναι ο κύριος Σιλάριος.
0: Αβαβάου.
1: Πώς είπατε?
0: Αβαβάου παπαπάου.
1: Τι λέει?
2: Λέει χαίρο πολύ.
1: Σε ποια γλώσσα?
2: Σε καμιά, κύριε Ιλάρια. Είναι μουγκή.
1: Μουγκή. Μουγκή, ξαμουγκή, δεν ξέρω, να φύγετε αμέσως.
2: Μα έχουμε συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο. Α, να το δω.
2: Ορίστε.
1: Απάτη.
2: Μα τι λέτε, κύριε?
1: Απάτη. Μη μου πεις πως λέγεσαι Νικόλαος.
2: Είναι θείος μου, αδελφός της μητέρας.
1: Εκέ.
2: Έχει δουλειές.
1: Εκέ.
2: Έστειλε μας.
1: Α, έστειλε εσάς. Τώρα θα δείτε. Καθοδόρα.
2: Λέγε.
1: Πάω στο τμήμα. Πρόσεξε μην τις αφήσεις και περάσουν μέσα. Χάθηκες, κακομοίρα μου. Τώρα θα σας δείξω.
4: Ιλάριε.
1: Με συγχωρείς, πάτερ μου. Δεν σε είδα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Για πού έτσι βιαστικός?
1: Στο τμήμα.
4: Γιατί?
1: Νίκησα χτες σε κάποιον ένα δωμάτιο. Και αντί να έρθει ο ίδιος, μου στείλε δύο γυναίκες ο καταραμένος.
4: Ε, και λοιπόν.
1: Θηλυκά, πάτερ μου. Τι λοιπόν, θηλυκά στο σπίτι μου.
4: Έλα μέσα.
1: Και το τμήμα.
4: Έλα μέσα. Δεν μας τα λέτε καλά, κύριε Ιλάριε. Είσαι καλό παιδί, τακτικό στην εκκλησία, αλλά έχεις παρεξηγήσει τα πράγματα. Έπαψες να ρωτάς πια. Λοιπόν, να σας πω από την πλευρά του Άδαμ και ο Χριστός μας ευλόγησε το γάμο εν Κανά. Έτσι. Έτσι και καλύτερα. Αφού λοιπόν και οι γυναίκες είναι πλάσματα του Θεού, να αφήσεις τις νικάρισες να κατοικήσουν σπίτι σου. Και άκου εδώ, εσείς από αυτούς που θέλει ο Θεός οικογενειάρχες. Κατάλαβες? Άντε σπίτι σου τώρα και άστα τμήματα.
0: Μπορούν να σταματήσουν οι μουσικές.
5: Γιατί, κύριε Θοδωρά, ενοχλούμε κανένα?
0: Σε αυτό το σπίτι απαγορεύονται αυτά. Σβήστε το.
1: Για Θοδωρά. Πήγαινε μέσα.
0: Τι γίνεται τώρα, θα μας αφήσει να μείνουμε, θα φύγουμε? Τι θα κάνουμε?
5: Να φύγουμε αποκλείοντας, σκοπός να μπούμε με το καλό.
0: Ναι, αλλά να μην περάσουμε και τη νύχτα μας στο κήπο. Δεν το ρωτάς τώρα?
5: Όχι ακόμα.

0: λες να μην μας είδε?
1: Μωρό μας είδε και μας παραείδε.
0: Να το πάλι.
2: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
3: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Κύριε Νοματάρχα.
1: Λέγε. Μόλις τώρα τηλεφώνησαν από τη Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής.
0: Δόξα σε Θεός.
1: Λοιπόν. Ήταν στο τηλέφωνο ο κύριος υποδιοικητής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Έλεγε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Γενικού Διοικητού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Μιλούσε πολύ γρήγορα και ήταν εκνευρισμένος.
0: Τι είπε. Θα στείλει ενισχύσεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μου είπε ότι δεν χρειάζονται ενισχύσεις και να τα βγάλετε πέρα μόνος σας.
0: Τι έκανε λέει.
1: Πριν εδώ πέρα χαλάει ο κόσμος. Πώς θα τα βγάλω πέρα μόνος μου.
0: Τους είπες την κατάσταση
1: βεβαίως. Μου είπε και κάτι άλλο πολύ σοβαρό.
0: Τι δηλαδή.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Τι.
2: Βέβαια είναι βαρύ να αφήνω τίμιους οικογενειάρχες να περιπέζονται και να ταλαιπωρούνται για ένα ψευτοάγιο. Αφού όπως είναι ανάγκη να γίνει.
3: Ευχαριστώ πάτερ μου.
2: Ο Θεός μαζί σας. Ποιος είναι?
4: Εγώ είμαι πάτερ μου. Έρχεται ο αστυνόμος.
2: Άνοιξε του. Έλατε μαζί μου.
4: Περάστε.
1: Καλημέρα κυρούλα.
4: Καλημέρα σας.
1: Μέσαιρα γέροντας.
4: Έρχεται αμέσως.
1: Ωραία.
2: Καλώς τον αγαπητό μου αστυνόμο.
1: Καλημέρα παπά μου.
2: Τι άλλα νέα.
1: Τι νέα. Δεν τα βλέπεις. Φουρτούνες.
2: Όχι και φουρτούνες. Κάτσε.
1: Φουρτούνες. Εδώ ο κόσμος είναι μωρόπιστος και πάει να μου φτιάξει νύλες.
2: Σ' όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν οι ευκολόπιστοι.
1: Μου φαίνεται έχει στηθεί μεγάλη μηχανή. Και ο κόσμος έπεσε στη φάκα. Ξέρω ποιος είναι ο στόχος.
2: Ποιος είναι?
1: Εγώ.
2: Εσύ.
1: Συζητείτε. Προσωπική εχθρή μου μέσα από το σώμα που πάνε να με βγάλω σκάτω.
2: Λες.
1: Συζητείτε. Που αρνούνται ενισχύσεις για να με φέρουν σε δύσκολη θέση με τους χωριάτες. Να εξαφθώ. Να βαρέσω στο ψαχλό. Και μετά να μου δώσουν τα παπούτσια στο χέρι. Κατάλαβες παπά μου?
2: Λες.
1: Συζητείτε. Γι' αυτό σου λέω παπά μου. Πάρε και εσύ καλακεράκι. Παρουσιάζεται λένε ο Άγιος τη νύχτα στη σπηλιά. Και πάνε να πιάσουν θέση από τα τώρα να τον δούνε. Μα είναι δυνατόν? Έλα και πέσουν μια κουβέντα να διαλυθούνε.
2: Αυτό είναι ζήτημα που αφορά την εξουσία.
1: Πώς?

0: κάνατε επιτέλους, ναι ή όχι.
1: Επίτηδες το κάναμε. Κολλήσαμε, κύριε, κολλήσαμε.
0: Ξεκόλα γρήγορα να μην πάρω φόρα και τα κάνω γυαλιά καρδιά.
1: Τα κεριά, βρε Γιούδα.
0: Τώρα θα σας μάθω εγώ, προμόσκυλα. Πίσω τελώνα!

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, restaurant, ένα και μόνο εκλεκτικό.

0: Ωραίο που είναι το χωριό σας.
1: Σας αρέσει?
0: Πολύ. Θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή εδώ.
1: Μακάρι.
0: Λέτε. Καθόμαστε?
1: Και δεν καθόμαστε. Από όρθιοι καλύτερα καθιστεί.
0: Και από καθιστεί καλύτερα ξαπλωτή.
1: Ξαπλωτή.
0: Έτσι λένε οι Κινέζοι.
1: Α, σοφός λαός οι Κινέζοι. Ακόμα χτυπάει.
0: Ευτυχώς, γιατί αν σταματούσε.
1: Ε, όχι, για το Θεό.
0: Θα σας πειράζε.
1: Ποιο?
0: Αν σταματούσε η καρδιά μου.
1: Ε, δεν είναι όλο πράγμα.
0: Ξαπλώστε. Τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο, τίνκο. Για κοίτα εκεί.
1: Είναι ζευγάρι. Μπροστά πάει η θηλυκιά.
0: Τι ωραία που είναι.
2: Θεός έπλασε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ και ο Χριστός ευλόγησε τον γάμο εν Κανά.
0: Πάμε να δούμε που μένουνε.

0: πάλι αυτός εδώ. Άκουσε. Μόλις βρεις ευκαιρία βούτυξέ τον. Προσεκτικά όμως, μην εξαγριώσουμε το πλήθος και έχουμε τράβαλα. Άκουσες.
1: Μάλιστα κύριε διοικητά.

0: Λοιπόν, μαμά, θα βγω τώρα να πάρω λίγο αέρα. Θες να έρθεις μαζί μου?
1: Α, παπάω.
0: Δεν θέλεις? Καλά. Τότε θα πάω μόνη μου. Δεν θα αργήσω.
2: Έφυγε. Ελπίζω να γίνει η δουλειά μας.
3: Κοίτα να τον καταφέρεις να μας πάει απόψε, που έχει κόσμο στη σπηλιά.
2: Θα προσπαθήσω.
4: Σε πάρει οργή.
0: Καλησπέρα.

0: Βγαίνεις έξω?
1: Ναι, το συνηθίζω. Αν δεν κάνω μια βολτίτσα το βράδυ, δεν με πιάνει ύπνος.
0: Κι εγώ το ίδιο.
1: Ε, σύμπτωσης.
0: Είδες τη σύμπτωση σου. Η κυρία Θοδώρα που είναι?
1: Φεύγει τα βράδια.
0: Α, θες να περπατήσουμε μαζί?
1: Αμέ.
0: Σε ευχαριστώ, Ιλάρια.

0: Φοβήθηκες?
1: Όχι. Μ' αρέσουν τα σκυλιά. Εσένα?
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν γιατί έχουν φωνή. Γαυγίζουν. Συνεννοούνται μεταξύ τους. Ενώ η μαμά... Γιατί, Θεέ μου, δεν της δίνεις τη φωνή της?
0: Υπομονή, Μίνα. Η μαμά σου φαίνεται δυνατός άνθρωπος. Τώρα, βέβαια, δεν γαυγίζει. Δεν μιλάει, ήθελα να πω. Τι χαρά.
1: Τη γύρισα σε όλους τους γιατρούς, Ιλάρια. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ένα θαύμα μόνο μπορεί να τη σώσει.
0: Θαύμα.
1: Θαύμα, Ιλάρια. Είναι η μόνη ελπίδα μας.
0: Ο Θεός είναι μεγάλος.
1: Δεν μου λες. Τι γνώμη έχεις για τον Άγιο Βαλάντιο?
0: Τον Άγιο Βαλάντιο?
1: Έχω ακούσει πάρα πολλά.
0: Δεν τον βλέπω να τα καταφέρει.
1: Γιατί?
0: Μούση.
1: Ο Άγιος Βαλάντιο.
0: Μην το συζητάς. Δεν φαντάζομαι να πίστεψες ότι...
1: Η τελευταία ελπίδα της μαμάς. Γι' αυτό ήρθαμε και στο χωριό σας.
0: Ό,τι φουκαριάρα. Άκουσε να δεις, Μίνα. Λυπάμαι δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος Άγιος. Ένας τρελός, έτσι του ήρθε και τον έβγαλε στη φόρα.
1: Μη μιλάς έτσι. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ξέρεις?
0: Όχι, βέβαια.
1: Βλέπεις? Μπορεί αυτός ο τρελός που λες να είναι φωτισμένος.
0: Τι να είναι?
1: Φωτισμένος. Από ψηλά.
0: Από ψηλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Όλα γίνονται.
1: Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω, αν μας αγαπάς, να μας πας στη σπηλιά του.
0: Όχι στη σπηλιά του. Δική μου είναι η σπηλιά.
1: Σοβαρά?
0: Την έχω τάξει βέβαια στον Άγιο Λαβρέντη μαζί με τον Βοσκοτόπη. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δική μου είναι ακόμη.
1: Τότε τι το συζητάμε. Πρέπει να σωθεί η μαμά Ιλάρια, δεν πρέπει?
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Η Κοσμά. Κύριος είναι μόνο ο Θεός.
3: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
4: Φορτώστε τον για το τμήμα και με το μαλακό, αδελφοί μου.

0: είναι αληθινά ανεξήγητο, ομολογώ ότι εκπλήσωμαι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Δεν έκανα τίποτα, κύριε αστυνόμε.
1: Εσένα σε λιγάκι. Εσεί οι δυο ξαναγυρίστε στη σπηλιά. Μάλιστα. Δεν σου είπα εσένα να μην ξαναπατήσει εδώ πέρα.
0: Η πίστη είναι ένα καρφί. Όσο δυνατότερα το χτυπά, τόσο βαθύτερα μπαίνει.
1: Α, έχουμε και τέτοια. Κλείστε το στον κουντρούμι.
0: Όχι για το όνομα του
1: Αγίου. Κλείστε το μέσα!

σας λέω! Κλείνα με τα μάτια μου και την άκουσα! Μιλήστε μου, κύριε!

quieres reclamar es

0: αυτής, κύριε, ουγαρίδας η τυπιούση. Βούλος το μυφά στο μελανοδοχείο στο κεφάλι. Τι είπες, αδελφέ μου, τον κακό στον καιρό.
1: Την αστυνόμε, θάμα. Μίλησε μου εκεί.
0: Τι έκανε, λέει.
1: Μίλησε την καλυσά μου.
0: Τρελάθηκες, μωρέ, νυχτιάτικα.
1: Μπρος τα μάτια μου, σας λέω, μπροστά μου. Την είδα και την άκουσα. Η Λάριε μου λέει, τι κάνεις. Ακούς και αστυνόμε, μου είπε, τι κάνω.
2: Μεγάλη χάρη του.
1: Αδελφέ μου.
2: Προχωρείτε.
3: Αν έπαθε τίποτα το φόρεμά μου, κακομοίρη, βρες καράβι να φύγεις.
2: Βρε, προχώρησε, λέω.
3: Βρε να σε πούνε τα παιδιά σου.
2: Για μαζεύω τα λόγια σου.
3: Σιγά, σιγά, Χριστέρα μου, τι σπρώχνεις έτσι, καλέ.
2: Μέσα.
4: Μέσα. Χτύπησε έναν άγιο, κύριε αστυνόμε.
2: Τα λάθη ανθρώπινα.
4: Μου σπαράζεις την καρδιά.
2: Εσείς, πάτε και νομίζετε πως θα με τρελάνετε.
3: Πού είναι ο αστυνόμος.
4: Αυτή είναι.
2: Τι τρέχει πάλι.
4: Η μουγγή που μίλησε.
3: Διαμαρτύρομαι, πού είναι ο αστυνόμος.
2: Πάει. Θα εξαφθώ.
3: Θέλω να δω αμέσως τον κύριο διοικητή.
2: Ορίστε, εγώ είμαι ο διοικητής.
3: Ήρθα να σας συγχαρώ για τη συμπεριφορά του.
2: Εμείς τι θέλαμε, κύριε διοικητά. Α, για περάστε μέσα.
4: Γεια σου, Μινά.
2: Σκασμός εσύ. Περάστε μέσα.
3: Να περάσουμε μέσα.
2: Σε σήκωσαν τον κόσμο, κύριε διοικητά. Σε μου κάθηκε, λέει, και μου έδωσε και μια με την τσάντα.
3: Την κατάρα μου να έχεις, Κιτρινιάρη.
2: Πάψου εσύ.
3: Όχι να μιλάει όλο αυτός, να πούμε κι εμείς καμιά κουβέντα.
2: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο η κυρία. Τι κυβόρο σε βάλαμε σένα.
3: Μην το λέτε αυτό, κύριε αστυνόμε.
2: Η αστυνόμε αναταραχή. Τι έκανε, λέει. Τι να σου κάνω τώρα, βρε, αγύρτησα.
3: Εγώ αγύρτησα.
5: Μαμάκα μου, τροπήσα.
2: Είστε της μέσα. Είσαμε εδώ και μη παρέκει. Τι έπαθες, μωρέ, τρελάθηκες.
4: Για να πλώστε στις γυναίκες θα περάσετε πρώτα από το πτώμα μου.
2: Του! Η πίστη είναι ένα καρφί.
6: Το είδαμε, το είδαμε.
2: Είστε τους μέσα οι κοσάς.
4: Σπέρασε. Τα χέρια με επιλύσεις.
3: Χριστέ, λιμονάς. Χριστέ,
2: χριστέ. Όχι, κυρία διοικητά, να δράσω. Όχι, μωρέ, πανακεμάσαι. Προχωρά.
3: Όχι, δεν μας κατάλαβε.
2: Μια πέτρα, μωρέ, πού είναι μια πέτρα.
3: Τροπίσα.
7: Σοβαρά. Βεβαίως.
8: Συζητείτε. Πού να ξέρω, φουκαρά, στο κόλπο σας.
4: Ο Άγιος Βαλάντιος.
8: Εντάξει. Εντάξει. Τα σέβη μου, κύριε διοικητά.
4: Τροπή σας. Δεν σέβεστε την εκλεκτήν του Αγίου Βαλαντίου.
3: Του σας. Τίποτα δεν υπάρχει μέσα σας.
9: Χάος απίθμενο λοιπόν.
4: Τροπή.
9: Το θαύμα έγινε. Αδέρφια μου.
4: Αδελφέ μου.
2: Και επηγήσιροι.

0: Κυριακές γράφτηκαν με γκολ.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
2: Δεν ήσουν με την ομάδα. Ο ΡΑΠ της έβγαλε από το πρόγραμμα και είμαι θυσμένος να παρακαλούσες να σε ξαναπάρει. Γιατί τόσα ψέματα?
3: Πειράξανε το αυτοκίνητο και εγώ δεν είχα ιδέα.
4: Όσο και να πεθάνω με τη σκέψη, φοβάμαι ότι έχεις δίκιο. Αλλά χωρίς το φάκελο της σειρός δεν θα βγάλω μακρύ.
5: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
6: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.

0: εσένα τι. Ωραίο τραγουδάκι. Αχ, και να μπορούσα. Το τραγούδισε ο Αλκαίος. Εκπλήξεις μεγάλες. Έρχεται ο πατέρας και ο γιος στο Safety Harbor Spa. Ετοιμαστείτε μετά από τους κονιτοπουλέους. 19 Δεκεμβρίου οι κονιτοπουλέοι. Τετελεσμένο γεγονός πλέον. Υπογραφήκαν τα συμβόλαια και οι υπογραφές πέσανε. Και έρχονται ολόκληρη ορχήστρα από Ελλάδα με ένα νησιώτικο γλέντι που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Θα είναι εσωτερικά, δεν θα είναι έξω, θα είναι μέσα στη μεγάλη την αίθουσα στο Safety Harbor Spa. Δεν θα πρέπει, και το διαφημίζω από τώρα για να μην πέσουν σωματεία να κάνουν χοροσπίδες και ένα και το άλλο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Επίσης έρχεται και ο Αλκαίος με τον πατέρα σου. Να δούμε. Καλώς τραγουδιστής και έρθει τότε, αν θυμόσαστε, επέρυσι στην παρέλαση ο πατέρας του που τραγούδησε, ωραίος μουσικός, φανταστικός, και τώρα έρχεται και ο γιος. Και θα είναι μια ευχάριστη βραδιά. Σήμερα είναι Κυριακή, ωραία μέρα. Έβρεξε λιγάκι το πρωί, αλλά ας ελπίσουμε να μην έχουμε βροχές. Η τραγουδίστριά μας, η Εύα η Εβούλα, είναι στο αεροπλάνο μέσα. Όπου να είσαι, κανένα 2-3 ώρες, αν εδώ στην περιοχή μας, θα πάει κατευθείαν στο Γεύση Ρέστορα, που είναι το φημισμένο πλέον ελληνικό εστιατόριο με φανταστική κουζίνα από το σεφ το Γιάννη. Θα έχει ελληνική βραδιά μαζί με το μεγάλο διασκεδαστή της νύχτας, τον Νίκο Ευθυμιάδη. Να το έχουμε στη γραμμή ο Νίκος. Καλημέρα, Νικολάκη, πού είσαι?
1: Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: ελεύθερη καλημέρα. Γνώμη. Καλημέρα στο ακροατήριό σου.
0: Δεν είναι ελεύθερη γνώμη πρωί-πρωί.
1: Εμείς θα το κάνουμε ελεύθερη γνώμη.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε και ερωτήσεις, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, δεν παίζει τώρα κάτι, είσαι έτοιμος για το βράδυ? Όλα εντάξει.
1: Όλα εντάξει. Γίνεται ήδη χαμός. Αυτή τη στιγμή, Άγγελε, βρίσκομαι στο Γεύση Ρέστοραν.
0: Ατιμάζεται ο Γιαννάκης,
1: μαγειρεύει. Ο επιχειρηματίας ο Γιάννης του Σαπακιανέας με το Λάζαρο, το Σταυρόπουλο, φτιάχνουν τα τραπέζια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι, γίνεται χαμός, αδελφέ, χαμός. Χαμούλης που λέει και ο Ευθυμιάδης.
0: Α, χαμούλης, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ κόσμο, πολύ κόσμο.
0: Ωραία, και οι τραγουδίστρε και αυτοί, όπως σας μίλησα προχτές, είναι έτοιμοι, είναι ενθουσιασμένοι που θα έρθει εδώ πέρα στη Φλόριδα. Είναι Ελληνοκύπρια, είναι καλή, ναι, τραγουδίστρια, την έχω ακούσει.
1: Όχι καλή, πολύ καλή. Καλή.
0: Πολύ καλή, yes. Ναι, ναι, ναι,
1: και έρχεται για πρώτη φορά στο Τάρπο Σπρίντ.
0: Θα την ξαναφέρουμε πάλι. Είναι καλή, ναι, τραγουδίστρια.
1: Ναι, ήδη την έχουμε για 25 και 26 Σεπτεμβρίου να έρθει πάλι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχουμε την Κωνσταντίνα.
0: Η Κωνσταντίνα.
1: Από τη Νέα Υόρκη.
0: Άλλη είναι αυτή.
1: Ναι. Την Παπαστεφανάκη.
0: Α, η Παπαστεφανάκη, για να μην μπερδευτούνε.
1: Αλλά επειδή είχε μεγάλη επιτυχία, την ξαναφέρνουμε μετά από απέτηση του κόσμου.
0: Φανάκη, βέβαια, βέβαια.
1: Όπως και με την Εύα, πρέπει να την ξαναφέρουμε, γι' αυτό της έχει δώσει ο επιχειρηματίας Γιάννης Σαπακιανέας άλλες δύο μέρες, 25 και 26 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για ρεζερβέ.
0: Αυτό είναι καλό. Ωραία, ωραία.
1: Πάρα
0: ωραία,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλό.
0: Θα έχουμε κόσμο. Θα έχει κόσμο πολύ σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα, λοιπόν, εντάξει.
1: Πάντα.
0: Θα το κανάλι μας εκεί πέρα τραβήξει σήμερα το βράδυ. Μετά τις 8.30-9. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάντα να έρθουν 8 η ώρα, 7.30 ελάτε κάτω να πιάσω το τραπέζι σας. Τηλεφωνήστε κατά πρώτον το συντομότερο για να μην μείνετε απ' έξω. Αλλά εντάξει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα το βράδυ.

0: θα είναι sold out.
1: Ήδη είναι sold out. Ναι. Το είχα ανακοινώσει εδώ και δύο μέρες, mm-hmm. το οποίο το ανέβασα και σήμερα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: και απ' έξω έχουμε τραπέζια, ο καιρός είναι όμορφος και για τους καπνιστές. Απ' έξω έχει τραπέζια, έχει ομπρελίτσες.
0: Εντάξει.
1: Έχει ωραία ναι. ατμόσφαιρα.
0: Ναι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχει και αρκετό πάρκινγκ, στάθμους στα αυτοκίνητα και τα πάντα. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Και φοβερό φαΐ.
0: Πολύ καλό φαγητό. Πολύ καλό φαγητό. Και τα ψάρια, και φρέσκα τιμές, ψάρια και μεγάλα τιμές, και τα
1: ναι,
0: πάντα.
1: Και τιμές πολύ λογικές. Οι τιμές των μπουζουκιών, λέω, πολύ λογικές. Ναι. Μπράβο στον κύριο Σαββατιανέα.
0: Μπράβο. Έγινε λοιπόν, Νικολάκη, και καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Εκείνο που υπέστομαι, mm-hmm. θα περάσουμε μια ατελείωτη βραδιά. Ανεπανάληπτη, αξέχαστη.
0: Σήμερα το βράδυ. Έγινε.
1: Έγινε, Άγγελε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και το ακροατήριό σου που με ανεχτήκατε έστω αυτά τα 5 λεπτά.
0: Έγινε. Καλό, καλημέρα. Καλή Κυριακή σήμερα και καλές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Ευθυμιάδης. Σήμερα το βράδυ θα εμφανιστεί μαζί με την Εύα στο Γεύση Restaurant στο Tapas Springs. Συγγνώμη, είχα κάποια πρόβλημα με την τηλεόραση και με τη λειτουργία σήμερα. Εδώ στο στούντιο είμαι, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τα servers.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, restaurant, ένα και μόνο δεξιοτέχνη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Tavern 128 Πινέρα Σάββενιου Τάπος Πριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Tavern. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: ξεχάσω ότι έχω τα που.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: ώρες το 24ωρο φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από το ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Μητσοτάκης. Όσα είπε για οικονομία και λειτουργικά, τα μηνύματα προς Τσίπρα και Σαμαρά. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η ενίσχυση των εισοδημάτων, αναλυτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των μέτρων και των κοινωνικών ομάδων που ωφελούνται. Το πλέγμα παρεμβάσεων για τη μείωση των τιμών του ρεύματος. Σε εξέλιξη έρευνα για την πτώση του Phantom στο Athens Flying Week, τα σενάρια της συντριβής. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων που άφησαν πίσω οικογένειες και μικρά παιδιά. Το εκλογικό θρίλερ στη Σαξονία με το ακροδεξιό AfD να διεκδικεί για πρώτη φορά με αξιό στην εξουσία. Απευθεία σύνδεση με τον Γιώργο Παπά στο Βερολίνο. Απορρίπτει ο Λαυρόφ ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από τις απόπειρες επίθεσεις με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι κατηγορίες της Γερμανίας αποτελούν την αρχή ενός πραγματικού πολέμου, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, το πολιτικό στίγμα για κυβέρνηση της χώρας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης, όπως είπα.

οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιος πρόεδρος εκλογές είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Αν δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευκτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα. Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος. Έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς. Άλλο η αυτοκριτική και ρωτώ στο μαστίγωμα. Δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένη αυτοκριτική να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο το οποίο έχει γίνει τα τελευταία. Το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς. Άλλο η αυτοκριτική και ρωτώ στο μαστίγωμα. Δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένη αυτοκριτική να ισοπεδωθεί.

0: νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο από την πόμα μας στα κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν. Πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει της κοινή νόμη που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη.
1: Πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, να μας δώσει τον οδικό χάρτη όπως τον περιέγραψε ο Πρωθυπουργός μέχρι και την επόμενη μέρα των εκλογών. Νομίζω, Γεωργία, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ήταν αρκετά σαφής ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα τι θα κάνει μέχρι τις εκλογές και θα κάνει και την επόμενη των εκλογών, ανάλογα με το αποτέλεσμα.
2: Εδώ σήμερα και με την συνέντευξη που παραχώρησε, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός τι έκανε, Παναγιώτη? Έδειξε ευθέως την επιδίωξη, την πολιτική του επιδίωξη, τις πολιτικές του προθέσεις, με ορίζοντα τις εκλογές, οι οποίες όπως επανέλαβε θα γίνουν την άνοιξη του 2027, μία μέρα μετά από τις οικονομικές του εξαγγελίες. Από τον οδικό χάρτη, ο οποίος, όπως τον περιέγραψε χθες, έχει ορίζοντα τετραετίας. Και εδώ βλέπουμε δύο στοιχεία. Και δεν είναι άλλα στο ότι επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης στην συνέπεια αλλά και την αξιοπιστία. Μάλιστα τον ακούσαμε να λέει ότι στο ερώτημα θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Όχι, δεν πρόκειται να υποθηκεύσω το μέλλον της χώρας. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι σε αυτό το κομμάτι επιμένει πολύ. Και επιμένει γιατί θέλει τη συνέχεια και τη συνέπεια.
1: Έχω την εντύπωση, Γεωργία, συγγνώμη που σε διακόπτω,
2: σε όσους προχωρούν σε παροχολογία.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν και πολύ ξεκάθαρος και για τον χρόνο, δεν νομίζω ότι είχε αμφιβολία κανείς το συγκλονιστικό απρόπτου. Κάνω και το σταυρό μου εδώ που τα λέμε, με την έννοια ότι τα απρόπτα είναι δυσάρεστα συνήθως. Πάντως είπε καθαρά ότι θα πάει, πού θα γίνουν εκλογές. Είπε ότι υπάρχει πολύ κυβερνητικό έργο, το οποίο το αφήγημα αυτό νομίζω ενισχύεται και από τα μέτρα, με το καλεντάρι ουσιαστικά των μέτρων, έτσι όπως θα εφαρμοστούν, τα οποία έχουν βάθος, έχουν ορίζοντα. Δηλαδή μέχρι την άνοιξη είναι να ψηφιστούν για πολλά πράγματα ακόμα από αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Είναι οι επόμενες κινήσεις και είναι αυτό που περιέγραφε χθες, το μέρα με τη μέρα, το χρόνος με το χρόνο και παράλληλα με πολύ συγκεκριμένη την επιδίωξη που δεν είναι άλλη από την αυτοδυναμία. Και εδώ επιμένει και υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερότητα, να υπάρχει σταθερότητα μόνο στην χώρα, ενώ παράλληλα με τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να διεκδικεί μία ακόμη τετραετία και να τον ακούμε σκοπτικά να αναφέρεται στην κυβέρνηση των ιτημένων και να επισημαίνει ότι την ανάγκη από την πρώτη κάλπη να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Παράλληλα και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι αναφέρθηκε και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς λέγοντας ότι τιμά το έργο τους, στον κύριο Κώστα Καραμαλή, όπου μίλησε για μια προσωπική σχέση με τον ίδιο, αλλά ρωτήθηκε επίμονα και για τον αυτή στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος ο πλευράς του κύριου Σαμαρά. Όπως είπε, δεν άφησε ο ίδιος περιθώριο συνεννόησης, καθώς αμφισβητεί την εξωτερική πολιτική και όχι μόνο. Μάλιστα τον κάλεσε, όπως είπε, να μην κάνει κακό στην παράταξη, να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Και στη συνέχεια υπήρχε αντίδραση από πλευράς του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για κόμμα Μητσοτάκη. Και στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου, καθώς σπεύσαμε, όπως καταλαβαίνεις, Παναγιώτη, να τον ρωτήσουμε να μας δώσει μια απάντηση για την κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά, όπως απάντησε, και σας μεταφέρω τα λόγια του, είπε ότι επί των ημερών

0: του κυρίου Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει το ποσοστό του 18% και συνέχισε λέγοντας ότι δεν θα το έλεγε κανείς και καλή απόδοση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε και ξεκαθάριστο το πει ο Πρωθυπουργός για το χρόνο των εκλογών και για την επόμενη μέρα σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, μίλησε ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών ο λαός θα μιλήσει επί της ουσίας και θα κρίνει το τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ Γεωργία Σκιτζή για όλο το ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες. Πραγματικά όλο το επιτελείο της ΕΡΤ και το πολιτικό ρεπορτάζ με σένα επικεφαλής έκανε εξαιρετική δουλειά και σε ευχαριστώ πολύ Γεωργία μου για το ρεπορτάζ. Να πούμε λοιπόν στο επίπεδο των μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο, κανένα περιθώριο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε όμως την καλή του σχέση με τον Κώστα Καραμαλή και αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για πρόγραμμα απάτης και ακοστολόγητες προτάσεις έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και τους στίχους της Αλέκας Κανελίδου για να απαντήσει πολιτικά στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης.
3: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Γιατί ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
2: Με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να παραμένει ανοιχτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε εάν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Με τον ίδιο να απαντά σε σκληρή γλώσσα.
3: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση.
2: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για την κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί ματωμένων πλεονασμάτων, έστρεψε τα πειρά του στον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια, τραγούδια. Τον δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τη σχέση που έχει με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
3: Το σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω, αναγκαστούμε να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ.
2: Η αντιπαράθεση σε επίπεδο προγραμμάτων αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο το επόμενο διάστημα.
1: Στο οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ θα πάμε τώρα. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων είναι μεταξύ των βασικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού που απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των πολιτών. Η εφαρμογή των μέτρων αρχίζει το 2026.
4: Σε λιγότερο από τρεις μήνες θα ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Οι πρώτοι που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία θα είναι περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα δουν αυξημένη μόνιμη ενίσχυση κατά 100 ευρώ με το ποσό να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί και η ετήσια αύξηση των συντάξεων και μάλιστα χωρίς προσωπική διαφορά.
5: Σταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά.
4: Για τον κατώτατο μισθό, ο διπλός στόχος είναι να αυξηθεί περίπου στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και πάνω από τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από 15 χρόνια θα λάβουν και πάλι τα Χριστούγεννα του 2027 ένα επίδομα 500 ευρώ μεικτά. Επιχείρηση στην Κοζάνη που πλήρωνε μέχρι φέτος τέλος επιτιδεύματος 1000 ευρώ, του χρόνου θα έχει μηδενική επιβάρυνση. Το ίδιο θα συμβεί και για επιχείρηση της Λάρισας με υποκατάστημα στην Καρδίτσα που πληρώνει μέχρι σήμερα 1600 ευρώ και το 2027 θα απαλλαγεί πλήρως. Παράλληλα, μειώνεται η τεκμαρτή φορολόγηση για τους συνεπείς επαγγελματίες με την απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας.
3: Δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας.
4: Επαγγελματίας που πλήρωσε φέτος προκαταβολή φόρου 55% του χρόνου θα πληρώσει 50% μετά τη μείωση που εξήγηλε. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες, ο φόρος για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ μηδενίζεται από την επόμενη χρονιά.
5: Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς.
4: Μηδενικό φόρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, που σημαίνει για παράδειγμα ότι αν εργαζόμενος με τρία παιδιά έχει εισόδημα 22.000 ευρώ, φέτος πλήρωσε φόρο 2.520 ευρώ, ενώ για τα εισοδήματα του 27 θα πληρώσει 0. Αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2026 το επίδομα γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες και σε αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.
5: Μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ.
4: Για νεογέννητα παιδιά, οι γονείς θα μπορούν από το 2027 να ανοίξουν αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο το κράτος θα βάζει το ίδιο ποσό με τους γονείς μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τον Θάνο Τσίρο, που θα μας δώσει παραδείγματα για το πώς θα φτάσουν στις τσέπες των πολιτών τα νέα μέτρα. Να ευλογήσουμε τα γένια μας λίγο, Θάνο, δεν πειράζει. Μας τα έχεις πει όλη τη βδομάδα τα μέτρα. Μας τα έχεις αποκαλύψει. Είναι ωραίο ότι το βλέπουμε ότι αποτυπώνονται. Να δούμε τώρα με παραδείγματα πώς θα φτάσουν και στον κόσμο.
6: Παναγιώτη, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πρωθυπουργού εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η σκυτάλη περνάει πλέον στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο έχει το εξής έργο: από αύριο να εξειδικεύσει και να εξηγήσει στην κοινή γνώμη το πώς επιδρούν στην πράξη και πολλές φορές αλληλεπιδρούν αυτά τα δεκάδες μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία θα συνυπάρξουν με τα μέτρα τα οποία ήδη είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα ισχύσουν από το 2027 και μετά. Πάμε στην πράξη κατευθείαν. Λοιπόν, με παραδείγματα τα οποία θα δούμε να ακούγονται και να επαναλαμβάνονται το επόμενο διάστημα, αρχίζει γενομένης από τους συνταξιούχους, οι οποίοι με βάση τα νούμερα έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο από το φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 1.000 ευρώ μεικτά ο συνταξιούχος, θα γίνουν αυτά 1.028 και τα καθαρά του από 908 ευρώ θα φτάσουν στα 930 ευρώ, μια μόνιμη αύξηση 22 ευρώ, η οποία θα συμπληρωθεί με αυτή την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά, η οποία θα δοθεί τον Νοέμβριο και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα. Επίσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι, μεγάλο μερίδιο στο πακέτο, καθώς υπάρχει η αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής και βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα 1.500 ευρώ μεικτά ή τα 1.237 ευρώ καθαρά. Θα γίνουν 1.540, θα φτάσουμε στο Δεκέμβριο να γίνουν 2.040, διότι πλέον προστίθεται και αυτό το δώρο Χριστουγέννων, όπως βαφτίστηκε, κάτι που σημαίνει ότι φέρνει ο Δεκέμβριος 1.615 καθαρά. Δεύτερη αύξηση του μισθού από τον Ιανουάριο του 2028 και αύξηση του καθαρού μισθού στα 1.295 ευρώ. Αυτό είναι κάτι που θα ισχύσει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Άκη Αθανασόπουλου πώς γίνονται τα μεικτά, για να δούμε και τα καθαρά. Τα 920 ευρώ είναι σήμερα, 797 ευρώ για τον νέο, είναι 772 ευρώ για όποιον έχει ξεπεράσει τα 30 χρόνια της ηλικίας του. Δύο διαδοχικές αυξήσεις και από τον Ιανουάριο του 2028 αυτό το τετραψήφιο νούμερο των 1000 ευρώ που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα θα μεταφράζεται σε περισσότερα, σε 871 ευρώ για τον νέο κάτω των 25 ετών λόγω της ευνοϊκής φορολογικής κλίμακας και σε 831 ευρώ για όποιον έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του. Οι αγρότες έχουν σημαντικό όφελος. Αυτά τα 20.000 ευρώ αφορολόγητο μεταφράζονται σε ένα ετήσιο όφελος το οποίο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στα εκαθαριστικά του 2027 640 ευρώ. Και όσο το μεγαλώνει το εισόδημα τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος. Βλέπουμε ότι στα 20.000 ευρώ ο αγρότης με τα δύο παιδιά θα κερδίσει 1.540 ευρώ.
1: Ναι.
6: Τεκμήρια, ένα μέτρο το οποίο θα αλληλεπιδράσει με την καινούρια φορολογική κλίμακα αλλά και την μείωση της προκαταβολής του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα. Βλέπουμε πως εξελίσσεται το όφελος σε βάθος τριών ετών. Τα 2.000 ευρώ λοιπόν που πλήρωσε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος με το εκαθαριστικό του 2026 θα γίνουν αισθητά λιγότερα, 1.380 το 2027 και θα πέσουν ακόμη χαμηλότερα στα 1.311 ευρώ καθώς θα ενεργοποιηθεί και το μέτρο της προκαταβολής φόρου, ένα παράδειγμα του πώς αλληλοπιδρούν τα πολλά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο τρίτεκνος, και πήραμε ως παράδειγμα τον μισθωτό γιατί αυτός θα μπει και πρώτος στη διαδικασία εισπράξης του ωφέλους. Ένας μισθωτό λοιπόν που σήμερα έχει 1.500 ευρώ μεικτά εισπράττει 1.269 ευρώ. Ακόμη και αν ο εργοδότης του δεν του κάνει καμία αύξηση, τα χρήματα αυτά θα ανέβουν στα 1.299 ευρώ.
1: Μάλιστα, αυτά είναι εξαιρετικά παραδείγματα από το Θάνατο Τζίρο. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων που φτάνουν ουσιαστικά σε κάθε πολίτη. Μπορεί να δει κάποιος, αυτό ήταν ο στόχος και της κυβέρνησης, να το δουν όλοι οι πολίτες. Προφανώς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν φτάνει μόνο του να αναχαιτήσει το κύμα της ακρίβειας ενδεχομένως, αλλά με ένα πλέγμα παρεμβάσεων, όπως θα δούμε και αφού ευχαριστήσω το Θάνο τον Τζίρο, π.χ. στους λογαριασμούς του ρεύματος, αυτό μπορεί να φανεί περισσότερο στους πολίτες. Αυτό το πλέγμα των παρεμβάσεων θα ξεδιπλωθεί την επόμενη τετραετία, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, και αφορά τη μείωση της χοντρικής τιμής, την μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά και τα νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης.
7: Ο στόχος της μείωσης κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος σε 3 χρόνια βασίζεται σε 3 πυλώνες. Το μεγάλο στοίχημα είναι η μείωση της χοντρικής τιμής μέσω μπαταριών που θα αποθηκεύουν το φθηνό ρεύμα που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο. Μείωση της κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης προκειμένου να μην χρησιμοποιούν πια διζελογεννήτριες με στόχο τη σταδιακή εξάλληψη των χρεώσεων οίκο.
3: Επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα.
7: Από τον Ιανουάριο οι χρεώσεις οίκο μειώνονται κατά 50% σίγουρα για το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή τις πρώτες 387 κιλοβατόρες, ενωμένη να αποσαφινιστεί εάν το κούρεμα αφορά και τα επόμενα κλιμάκια. Έτσι, ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση θα χρεώνεται 1,3 ευρώ από 2,67 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες με προϋπολογισμό 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έμφαση ωστόσο δίνεται στην αυτοκατανάλωση με επιδότηση μπαταριών ρεύματος ίσους 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων δεσμεύονται 375 εκατομμύρια.
8: Πολύ σύντομα θα έχουμε και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση, για να μπορεί δηλαδή κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεται στο σύστημα, να αξιοποιεί με μπαταρία, με αποθήκευση, την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται.
7: Ενώ η χώρα παράγει πολύ και φθηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όταν πέφτει η νύχτα και ο άνεμος, δεν μπορεί να την αξιοποιήσει γιατί η αποθήκευση βρίσκεται ακόμα σε εμβριακό στάδιο με ισχύ μόλις 630 ΜΒ. Για τη χρηματοδότηση των μπαταριών, καθοριστικό ρόλο θα έχουν τα κεφάλαια που αποδεσμεύει η ρήτρα διαφυγής. 300 εκατομμύρια για το 2026, 400 για το 2027 και 300 για το 2028.
8: Ο οδικός χάρτης, δεν θα πω παραπάνω, θα έχει ουσιαστικά σαν βασική κατεύθυνση, βασικό πυλώνα, την παραπάνω αξιοποίηση τη ηλεκτρική ενέργεια στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, την οποία τώρα δεν μπορούμε και να κερδίσουμε με τον ίδιο βαθμό, γιατί δεν είμαστε τόσο μπροστά στην αποθήκευση.
7: Δύο προγράμματα κλείδωσαν για την επιδότηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφωνα. Το πρώτο αφορά την επιδότηση 100.000 νοικοκυριών και θα χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ το δεύτερο έχει προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Έντονες είναι, κυρίες και κύριοι, οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και του Αντώνη Σαμαρά στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου.
9: Για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση κατηγορεί το Πασόκ τον Πρωθυπουργό, με τον Κώστα Τσουκαλά να υπογραμμίζει ότι η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία, με την Ελλάδα όπως δίνει να χάνει το στίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας.
10: Πανικόβλητος, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του κουνάει μαντήλι. Προσποιείται τον θεσμικό και τον συνενετικό. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. Δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.
9: Το κρίσιμο διακύβημα για το λαό είναι να βαδίσει μπροστά, βάζοντας το επίκεντρο τις πραγματικές του ανάγκες, τονίζει το ΚΚΕ.
11: Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική.
9: Πειρά και από τα άλλα κόμματα.
12: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θυμίζει τη ρίση του Μπερνάντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών. Σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται των πλουσίων.
13: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
9: Εχμηρό το σχόλιο από τον Αντώνη Σαμαρά.
14: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
9: Σκληρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνομιλώντας με δημοσιογράφους.
7: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την έχει ονειρευτεί. Σχολιάζει η Θεόνη Κουφονικολάκο από την Ελλάς.
1: Στη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε όλο το φάσμα των εθνικών θεμάτων. Σε ό,τι αφορά τις ενωτουργικές σχέσεις, παρατήρησε ότι κανείς δεν θα υποδείξει στην Ελλάδα πώς θα εξοπλίζεται, ενώ στάθηκε στην αμυντική ενίσχυση με την ασπίδα του Αχιλλέα.
7: Ξεκάθαρος για ακόμη μια φορά ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά και επανέλαβε πως η Ελλάδα αποφασίζει μόνη της τον τρόπο με τον οποίο ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ.
3: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια.
7: Μπορεί οι φρεγάτες και τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα όπως το F-35 να θεωρούνται χμητουδόρατος, όμως ο Πρωθυπουργός εστίασε στις νέες τεχνολογίες.
3: Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται στο 200 είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας.
7: Δεν έχει νομιμοποίηση η Τουρκία να εμποδίζει οποιοδήποτε ενεργειακό έργο, είπε ο Πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
3: Νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
7: Αναφερόμενο στις σχέσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέδειξε τον ευρύτερο διπλωματικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε ότι σύντομα θα επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία.
1: Αλλάζουμε θέμα. Βλέπουμε τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο στην Ηλία, καθώς έχουμε μια φωτιά σε αγροτό. Δασική έκταση, Παναγιώτη. Για πες μας πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
6: Ακριβώς εδώ στην περιοχή ανάμεσα στη Σκυλουντία και το πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσας Κλεστέρων είχε σπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Πριν από λίγη ώρα έγιναν απανωτές ρήψεις από 10 αεροσκάφη, ελικόπτερα και Καναντέρ και Air Tractor. Έχει περιοριστεί λίγο η φωτιά, ωστόσο η μάχη δίνεται από την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία του Δήμου για να μην επεκταθεί σε περισσότερους ελαιώνες αλλά και στην κατοικημένη ζώνη. Η φωτιά είναι κοντά στο πλουτοχώρι, περίπου 300 με 400 μέτρα. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε πολύ ισχυρό άνεμο και δίνεται μάχη και από εθελοντές και από μηχανήματα προκειμένου να ανοίξουν ζώνες και να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά και να περιοριστεί εδώ πέρα.
1: Μακάρι, ήθελα να προλάβουν, έχουν περιθώριο ακόμα, δεν έχει πέσει ο ήλιος, να έχουμε και ένα αέρια μέσα εκεί, να μην πάει ούτε στους αλαιώνες, καλά το λες, πολλό μάλλον στα σπίτια. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Ηλία, εννοείται είμαστε ζωντανή σύνδεση μαζί του για να έχουμε όλα τα νεότερα εάν και εφόσον χρειαστεί. Τώρα, πένθος στις ενόπλες δυνάμεις, κυρίες και κύριοι, και θλίψη στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά.

0: Η πολεμική αεροπορία πενθεί. Δύο έμπειροι αεροπόροι έχουν χαθεί. Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσχιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν δύο έμπειροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και μέλη της 338 μοίρας με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσεις ο καθένας και σημαντική εξοικείωση με τον συγκεκριμένο τύπο μαχητικού.
1: Ο τραγικός θάνατος του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσχια σε ηλικία 40 ετών έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος στην Ηλία.
2: Ο Γιάννης ήταν ένας άγγελος. Ήταν λάτρης των αεροπλάνων.
3: Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη του Πύργου, κοινωνικός, μας έχει συγκλονίσει όλους ο χαμός του.
4: Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνελθόν εκτάκτος, ομόφωνα αποφάσισε να αποδώσουμε τις πρέπουστες τιμές στη μνήμη του πεσόντος αεροπόρου μας.
0: Ανίποτος ο πόνος και στα πράγματα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
5: Μουδιασμένοι οι κάτοικοι στη γειτονιά που έμενε ο 37χρονο σμηναγό δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη χθες.
0: Η τραγωδία συνέβη κατά την πτήση επίδειξης που εκτελούσε το Phantom στο πλαίσιο του Athens Flying Week.
6: Ήταν ο αξιωματικός του ΣΕΚΑ 130 ο Γερμανός και σε κάποια φάση τον ακούω μου λέει look, look, look και κοιτάω και βλέπω τον καπνό. Είχε πέσει το αεροσκάφος. Μας δίνανε νερά και κλαίγανε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό που συναδέλφους άλλης χώρας.
0: Βίντεο που έχουν καταγράψει τη συντριβή δείχνουν το Phantom σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση λίγο πριν από την πρόσκρουση. Το Phantom συνετρίβει σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώ κατά την πτώση του κόπηκε στα 2.
7: Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, στην οροφή του οποίου έπεσε το μεγαλύτερο τμήμα του μαχητικού αεροπλάνου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από θραύματα.
8: Πολύ μπάμπα, μετά φωτεία.
9: Δύο κομμάτια ρίξε.
10: Ακούσαμε κάτι πολύ δυνατό θόρυβο σαν να πέφτει μπόμβα και βλέπαμε ήταν πολύ φωτιά, μεγάλη καπνός.
11: Το σημείο της συντριβής του Phantom έχει αποκλειστεί εξωτερικά από την ελληνική αστυνομία σε ακτίνα 500 μέτρων. Παράλληλα υπάρχει δεύτερος αποκλεισμός πιο μέσα από δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η Επιτροπή Διερεύνησης την ίδια στιγμή προχωράει στην απαραίτητη συλλογή στοιχείων.
0: Δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά έχουν καταγράψει την πτήση. Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους, την πορεία του αεροσκάφους μέχρι την πρόσκρουση και τις συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου.
4: Στον τόπο της τραγωδίας στα ενόφυτα μας περιμένει ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, έχουν αρχίσει οι έρευνες στα συντρίμια του αεροσκάφους?
11: Παναγιώτη, σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της Επιτροπής Διερεύνησης, η οποία έχει σταθεί ήδη από χθες, λίγη μόλις ώρα μετά το δυστύχημα με το μοιραίο Phantom, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή της συντριβής του αεροσκάφους, αλλά και άλλες περιοχές όπου κατέληξαν τα συντρίμια, ενώ η Επιτροπή Διερεύνησης προχωρά στην συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για το έργο της. Κλείνοντας, θα σου πω, Παναγιώτη, ότι σήμερα το πρωί στο ησυχαστήριο του Οσίου Πορφυρίου εδώ στο Μήλες Ιατικής, ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των δύο αεροπόρων.
4: Λοιπόν, πάμε και ευχαριστούμε τον Γιώργο Κοβό και πάμε να δούμε τον Γιώργο Σιδέρη, με τη βοήθεια του οποίου θα δούμε τα ερωτήματα στα οποία, Γιώργο, καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές της πολεμικής αεροπορίας για το δυστύχημα.
12: Οι ερευνητές έχουν ήδη αρκετά στοιχεία στα χέρια τους, Παναγιώτη, και τα στοιχεία αυτά ποια είναι? Ό,τι έχει απομείνει από το μοιραίο Phantom. Επίσης τον τεχνικό φάκελο και το ιστορικό του αεροσκάφους, όπως επίσης τις επανελειμμένες επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου που απευθυνόταν συνεχώς προς τους υπταμένους του Phantom και βεβαίως το πλούσιο οπτικό υλικό. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία έχουν σταθεί σε πρώτη φάση οι διερευνητές της Επιτροπής. Από εκεί και έπειτα είναι εύλογο ότι έχουν σταθεί σε αυτή την μοιραία στροφή, θα λέγαμε. Είναι ένας κρίσιμος ελιγμός που έγινε με μεγάλη κλίση, αυξημένα G, όπως μας λένε, σε χαμηλό ύψος, δεδομένα τα οποία είναι, θα λέγαμε, απαιτητικά για το Phantom. Τα παραπάνω στοιχεία και που αναφέραμε, πρέπει να πούμε το εξής. Στρατιωτικές πηγές εκείνο το οποίο λένε είναι ότι όσο αυξάνονται τα G, αυξάνεται και η ταχύτητα. Άρα μπορεί να εμφανιστεί και η απώλεια στήριξης. Τώρα, αν το πλήρωμα αντιλήφθηκε ότι χάνει το αεροσκάφος, ότι δεν μπορεί να επαναφέρει το αεροσκάφος, πρέπει τα χρονικά περιθώρια στενεύουν υπερβολικά. Οπότε εκεί είναι ακόμη ένα ερώτημα, τι τι έχει γίνει με το σύστημα εκτείναξης που θα μπορούσε να τους σώσει. Τα καθίσματα είναι ένα σημείο στο οποίο θα ερευνήσουν. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάλι τα στοιχεία της έρευνας και πρέπει να απαντήσουν οι ερευνητές για τα καθίσματα, για το σύστημα εγκατάλειψης αν έχει λειτουργήσει σωστά και βεβαίως αν αυτή η προσπάθεια έγινε ακόμη και το τελευταίο δευτερόλεπτο ή αν κατάλαβαν οι υπτάμενοι ότι δεν υπήρχε πλέον χρόνος ανάκτησης.
4: Προφανώς θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, εξαιρετικά σοβαρά τα ερωτήματα. Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε στη Γερμανία και στις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία. Σε λίγη ώρα κλείνουν οι κάλπες και θα φανεί αν τελικά το ακροδεξιό κόμμα AfD θα καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Αν αυτό συμβεί, θα είναι μια πρωτοφανής νίκη για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα της χώρας. Σύνδεση με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι πρόκειται για μια ιστορική εκλογική αναμέτρηση. Θα πρέπει να δούμε ποια ιστορική διάσταση θα έχει και για τη χώρα. Σε περίπου 20 λεπτά περιμένουμε τα exit polls και από εκεί και πέρα τα διακά, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε και την ανακοίνωση της εκτίμησης αποτελεσμάτων και σχετικά σύντομα θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, στόχος του AfD, του ακροδεξιού AfD, που ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ειδικά στη Σαξονία-Ανχάλτ, έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστικά ακροδεξιό κόμμα και οργάνωση.
4: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο. Ο επικεφαλής είναι που κυκλοφορούσε με το Βεσπάκι, αν βλέπω καλά στα πλάνα, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι.
4: Με τον μπλε Βεσπάκι,
9: ναι,
4: κτλ.
9: Αυτός είναι. Ναι. Με το μόνιμο χαμόγελο και ένας από τους λόγους της μεγάλης επιτυχίας του AfD είναι ο επικεφαλής, διότι με αυτό το μόνιμο χαμόγελο προσπαθεί και κρύβει επιτυχώς μέχρι σε ενός σημείου όλα τα υπόλοιπα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του AfD, το εκλογικό πρόγραμμα του AfD. Που είναι, είναι το αλφαβητάρι.
4: Πάντως, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, το γεγονός ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα του AfD δεν σημαίνει ότι θα εξασφαλίσετε και καλά τη διακυβέρνηση. Είναι πρωτοφανέστα με τα πολιτευτικά δεδομένα σε μια χώρα της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, αλλά χρειάζεται συνεργασίες. Εξασφαλισμένες συνεργασίες φαντάζομαι δεν έχει για να κυβερνήσει το κρατήδιο. Σωστά.
9: Όχι. Όχι, δεν έχει. Ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν και κανένας από τους υπόλοιπους δεν θέλει να συνεργαστεί με αυτόν. Αλλά για να γιάνει η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει παραπάνω από το 40% που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Θα πρέπει να ξεπεράσει το 45%, να φτάσει στο 46-47%. Δεν ξέρουμε, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε θα βγάλει η κάλπη. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως θα είναι δύσκολο να συμπαντήσουν την κυβέρνηση.
13: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
9: Αλλά και με την ανοχή της αριστεράς, εκεί θα πρέπει να πραγματικά να δαγκώσουν τα δόντια τους, να σφίξουν τα δόντια τους.
4: Λοιπόν, Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δούμε και στα επόμενα δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές του Earth News και της ΕΡΤ γενικότερα με τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα. Είναι και ένας μοχλός πίεσης προς τον καγκελάριο Μέρτς αυτές οι εκλογές, θα πρέπει να πούμε βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Παπά. Τώρα, τρίωροι και κλεισμένων των θυρών συνάντηση στη Μόσχα είχαν Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το Ουκρανικό. Η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε τις συνομιλίες επικοδομητικές. Επόμενος σταθμός των Αμερικανών διαμεσολαβητών είναι το Κίεβο.
14: Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ μεταβαίνουν στην Ουκρανία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Έφτασαν με τρένο στο Κίεβο, όπου τους υποδέχθηκε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και επισκέφθηκαν τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας πριν από τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με βάση τις αμερικανικές προτάσεις.
15: Χρειαζόμαστε ειρήνη. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφάλειας. Χρειαζόμαστε μια μεταπολεμική ειρήνη με αξιοπρέπεια. Οι προτάσεις μας είναι έτοιμες.
14: Παρόντες στο Κίεβο για επαφές με τους Κούσνερ και Γουίτκοφ είναι επίσης Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας. Πρώτη στάση όμως για τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η Μόσχα, όπου συνάντησαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην προεδρική κατοικία του στο Κρεμλίνο.
16: С которой нам предстоит сегодня разбираться. Прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину.
14: Η συνάντηση διήρκησε τρεις ώρες με εμφανή την προσπάθεια των Αμερικανών απεσταλμένων να δημιουργήσουν θετικό κλίμα.
17: We were sitting outside just now, me, Jared and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire. We'll have all these incredible stories and incredible memories and yours will be right at the top of it all.
14: Για μια συζήτηση ουσιαστική και επικοδομητική έκανε λόγο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσάκοφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πάγιες θέσεις της Μόσχας έγιναν κατανοητές. Λίγες ελπίδες για απτή και άμεση λύση που θα οδηγήσει στον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης δίνουν αναλυτές την ώρα που οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται.
4: Λοιπόν, αιχμηρές δηλώσεις του είχαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ. Η Λίδα Παπαδοπούλου είναι μαζί μας. Με αφορμή τις γερμανικές κατηγορίες για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Έως και πολεμικές, θα έλεγα, Λίδα.
18: Οξία φραστική επίθεση, Παναγιώτη, εναντίον του Βερολίνου και των χωρών που το στήριξαν μετά το περιστατικό στη Λειψία. Πρώτον, λοιπόν, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες για εμπλοκή της Ρωσίας δεν βασίστηκαν σε καμία έρευνα και ουσιαστικά παραπέμπουν σε κήρυξη ή έναρξη πολέμου. Δεύτερον, για να στηρίξει τον ισχυρισμό αυτό, επικαλέστηκε την ιστορία. Είπε ότι το γεγονός ότι αποφάσισε το Βερολίνο να κλείσει το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη του θυμίζει την περίοδο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και πάλι οι Γερμανοί είχαν κλείσει τις διπλωματικές τους αποστολές. Ένας περίεργος και μάλλον αφαίρετος ιστορικός παραλληλισμός. Τρίτον, προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις εναντίον του ίδιου του καγκελαρίου Μέρτς, λέγοντας ότι οι εξαγγελίες του για ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου στη Ρωσία, κάνοντας μάλιστα λόγο και για επανεμφάνιση και για επανεμφάνιση του ναζισμού, με τις μεταστάσεις, όπως είπα, του ναζισμού να έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Είναι ένα διπλωματικό επεισόδιο το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει συνέχεια.
4: Πάντως είναι οξύμορο σχήμα, ειρηνευτική διαδικασία σε εξέλιξη μια πλευρά, ψυχροπολεμικές δηλώσεις από την άλλη πλευρά. Πραγματικά, μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή στην ειρήνευση. Τι να πω, δύσκολα τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται.
18: Περιμένουμε λοιπόν, τα νέα από το Κίεβο.
4: Ακριβώς. Λίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Καθώς πόλος έλξης έγινε το περίπτερο της ΣΕΡΤ εδώ στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΣΕΡΤ υποδέχτηκε παιδιά από παρακείμενες δομές φιλοξενίας που συμμετέχουν στα προγράμματα της ΧΑΝΤ και δοκίμασε μαζί του την εμπειρία του blue screen.
19: Ανυπομονούμε όλοι να σας δούμε την Κατερίνα, η οποία από αύριο. Έλα Κατερίνα, καλώς ήρθες. Καλώς ορίσατε.
14: Το περίπτερο της ΣΕΡΤ στη ΔΕΘ έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης των επισκεπτών. Η Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος, δύο πρόσωπα που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα της ΣΕΡΤ, βρέθηκαν και εκείνοι στο περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
19: Είστε έτοιμοι και για αύριο, φαντάζομαι.
20: Βέβαια εννοείται όχι.
19: Γιατί αν είσαι έτοιμος, τι νόημα έχει. Το ωραίο είναι να έχεις αγωνία μέχρι τελευταία στιγμή.
14: Το δικό του παιχνίδι με τους επισκέπτες έπαιξε ο Χρήστος Φερεντίνος στο περίπτερο της ΕΡΤ λίγο πριν την αυριανή πρεμιέρα του Studio 4.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αλλά και επισκέπτες της ΔΕΘ επισκέπτονται το περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και συμμετέχουν στις δράσεις παίρνοντας μια διαφορετική, πιο διαδραστική γεύση από την νέα εποχή της ΕΡΤ.
2: Λοιπόν, αύριο στις 3, Χρήστος Φερεντίνος, Κατερίνα Καραβάτου, Χρήστος Φερεντίνος στην πρεμιέρα, στην ΕΡΤ, σε ένα εκπληξη, μια εκπομπή που πραγματικά έχει πολλές εκπλήξεις, μια πολύ ωραία εκπομπή. Λοιπόν, ο κύριος Φέδωνας, το Μόσογλου είναι εδώ μαζί μας, είναι στο περίπτερο της ΕΡΤ, μας τα είπε πάρα πολύ ωραία χθες. Πάμε να δούμε όλες τις δυνατότητες ψηφιακές που έχει το περίπτερο της ΕΡΤ. Ο κόσμος σειραίει εκεί, Φέδωνα, όπως καταλαβαίνω.
3: Να είναι ένα από τα highlights, Παναγιώτη, της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο περίπτερο της ΕΡΤ, και βλέπετε πίσω μου το video wall στο οποίο παρουσιάζονται μερικά από τα trailer που βλέπουμε στο νέο πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κάνατε αναφορά στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε για τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Ήταν μεταξύ των προσώπων τα οποία επισκέφθηκαν σήμερα το περίπτερο, των τηλεοπτικών προσώπων, και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι φίλοι τηλεθεατές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να γνωρίσουν διαζώσεις αυτά τα άτομα που βλέπουν από τον τηλεοπτικό φακό, θέλοντας να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι τα πρόσωπα της ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ όλοι, είμαστε μια οικογένεια μαζί με τον απλό κόσμο, μαζί με τον απλό τηλεθεατή, διότι μοιραζόμαστε πάρα πολλά. Το ΕΡΤΦΛΙΚ, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά το οποίο μοιραζόμαστε. Έκανε την εγγραφή του και ο Χρήστος Φερεντίνος, και από το πρωί οι εργαζόμενοι εδώ στο περίπτερο, τα κορίτσια, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να συνδεθεί, να γραφτεί, να κάνει τον δικό του εξατομικευμένο λογαριασμό για να έχει μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη αναφορά και στο ΕΡΤ με τα διαδικτυακά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, μέσα από τα οποία μπορεί ο καθένας να ακούει την αγαπημένη του μουσική ή την αγαπημένη του έρα. Υπάρχει κόσμος, αυτή τη στιγμή ενημερώνονται και από τις εργαζόμενες εδώ για το νέο πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ, τόσο από το επίγειο όσο και από το ψηφιακό, αλλά και για τα ραδιόφωνα.
2: Λοιπόν, ενώ την αγάπη μας να δώσεις εκεί στον κόσμο και στους εργαζόμενους, στα παιδιά εκεί, τα κορίτσια που πράγματι κάνουν εξαιρετική δουλειά και μας βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα και εμείς πήγαμε και είδαμε από κοντά. Φέδωνα, σε ευχαριστούμε, είσαι ασυγκράτητος, χύμαρος είσαι, πρέπει να σου πω. Μπράβο σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Φέδωνα και πάμε να δούμε ένα άλλο σοβαρό θέμα επίσης. Καθώς έχουμε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση στο πύρινο μέτωπο στην Κόνιτσα, που μένεται για 7η ημέρα. Ο Βασίλης Χιώμος είναι στη σύνδεση για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλα, Βασίλη μου.
4: Καλησπέρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία εδώ των κατοίκων της Κόνιτσας που βλέπουν το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε μια μεγάλη ακτίνα πάνω ακριβώς από τα τελευταία σπίτια του χωριού. Από το πρωί πετούν συνεχώς 13 εν αέρια μέσα, ελικόπτερα, air tractor και καναντέρ κάνουν συνεχείς ρήψεις προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Το άγχος των κατοίκων είναι τι θα συμβεί όταν θα πέσει στο σκοτάδι, δηλαδή όταν τα εν αέρια μέσα θα αποχωρήσουν. Στο σημείο υπάρχουν 170 πυροσβέστες με περισσότερα από 60 οχήματα. Έχουν στήσει φραγμούς και μέσα στο δάσος επιχειρούν και περισσότερες από 10 ομάδες δασοκομάντος. Πολύ μεγάλη δύναμη έχει ρηχθεί σε αυτή τη μάχη. Ελπίζουμε να καταφέρουν να κερδίσουν αυτό το στοίχημα και να μην κινδυνεύσει η Κωμόπολη της Ηπείρου, η Κόνιτσα.
2: Μάλιστα, ας ελπίσουμε, 7 μέρες πυρκαγιάς είναι πάρα πολλές. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρουν. Καταλαβαίνουμε όλη τη μάχη δίνουν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες εκεί. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Σιώμο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Και αμέσως μετά η Κατερίνα Αναστασοπούλου θα είναι στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυριακές γράφτηκαν με γκολ.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Καλώς ήρθατε στο νησί του Γιάννη.
4: Καλώς ήρθατε στην Έξο.
5: Δεν περίμενα ποτέ να κατέβω τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί σου.
3: Ούτε εγώ.
4: Κίτρο.
3: Είναι τρελός ο άνθρωπος.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος.
4: Καλή συνέχεια. Τα λέμε.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο Αγιούμπ Ελκαμπή υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και μπαίνει πλέον σε περίοδο αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη χθες κατάγμα Κνήμης στο αριστερό του πόδι όταν συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα του Βόλου Μάριο Σιαμπάνη, σοκάροντας άπαντες στο Πανθεσσαλικό. Ο 33χρονος φορ επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου με ασθενοφόρο στην Αθήνα. Η χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς στην Κνήμη και την Περόνη ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας Χριστοθέο. Η αποθεραπεία του χρειάζεται αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί. Το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει απουσία έως και 7 μήνες. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσει το πόδι του. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δύσκολο να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά τη φετινή χρονιά. Η τρίτη αγωνιστική στη Super League συνεχίζεται σήμερα με 4 αναμετρήσεις και το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ να δεσπόζει. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα παιχνίδια. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, μισή ώρα αργότερα Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρα Ηρακλή. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, ΑΕΛ και Αναγέννηση Καρδίτσας αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΤ2 Σπορ.
1: Μιάτς καλοτραβηγμένο Σέντρικ σε δύο χρόνους τον γκολ από τον Εντιάγη. Προβάδισμα της Αναγέννησης από τον παίχτη που ήρθε πριν από λίγο από τον Πάνκο. Ουμπάνης. Για πολλά ποιον θα ευνοήσει. Καλή στιγμή με πλάτη ο μακρύς Καμπετσής, 1-1. Δύο αλλαγές πια, έχουν πετύχει τα δύο γκολ εδώ στην έλευση αρίνα.
0: Στην Ιταλία η Ρώμα έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Αταλάντα και πήρε την νίκη με 2-1. Τα πάνω κάτω στο παιχνίδι της έφερε και η Ίντερ που επιβλήθηκε 3-2 της Νάπολη με πρωταγωνιστή το Λαουτάρο Μαρτίνες. Στην Ισπανία η Λακορούνια έκανε την έκπληξη με την εκτός έδρας νίκη της με 3-2 κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Στην Πορτογαλία η Μπενφίκα πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Μαρίτιμο επικρατώντας 3-0, μία ασίστ από τον Βαγγέλη Παυλίδη.
2: Η Ρώμα με ανατροπή απέναντι στην Αταλάντα ανέβηκε στην κορυφή της Serie A. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 47 με δυνατό σουτ του Έντερσον. Στο 89 ο Ερμόσο ισοφάρισε σε 1-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σούλε κλείδωσε το τρίποντο για τους Τζιαλορώσοι.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727. 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Για να υπογράψει το διπλό. Στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα πέρασε άνετα από την έδρα της Μαρίτιμο με 3-0, ανοίγοντας νωρίς το σκορ με τον Μπαρέιρο. Ο ίδιος σημείωσε και το δεύτερο γκολ των αετών, ύστερα από ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τζιανλούκα Πρεστιάν.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τη Μίνα Ράλλη και τον Δημήτρη Χριστούλια. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων σε 9 το βράδυ με την Ευρυδίκη Γούση. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, καλό σας βράδυ.

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Μην εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
2: Αυτό το πάθος υπήρχε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λίγο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
3: Ποπ μαγειρική. Με τον Ανδρέα Λαγό.
4: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα υποχωρεί σταδιακά η θερμοκρασία, αρχικά στα ανατολικά και από την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τη ζέστη επέμβαση. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα αναμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και την Πελοπόννησο τους 36 με 38 βοηθούν. Πορεία του 32 με 34. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς λίγες μπόρες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη,
1: this is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Καμάρη.

0: Ακούτε τη φωνή των ενός.
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Anna Visi.

0: κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο.
1: Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα...

0: τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
1: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλη την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου

γεννείς. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

0: Ο Τόλης Βοσκόπουλος. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Ontario, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη. Σε μια τέτοια

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

ήταν η Βίκη Παπά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Αντίπας, αγαπημένος αγαπώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άγιος Φανούριος.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Στ' Αποστόλητο κουντούκι.

0: Ρωσία 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και άπιος».
3: Βγάλε από την πόρτα τη.
2: Βίκυ Μοσχολιού, «Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι».

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή

0: 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
1: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή «Δαϊκά Τραγούδια».

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Καλατζή.

Στέλιος Καζατζίδης, αυτή η νύχτα μένει. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Τάπος Πλήνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα λαϊκά τραγούδια. Ηλίας

αδυναμία ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλή τύχη στο σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Όσα είπε για οικονομία και εθνικά θέματα και οι αναφορές σε Τσίπρα και Σαμαρά. Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση εισοδημάτων κυριαρχούν στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Τα παραδείγματα εφαρμογής των μέτρων και οι κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται. Δέσμοι μέτρων και για μείωση τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. Συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία, στη Σαξονία Άνχαλ. Για ιστορική μέρα κάνουν λόγο στελέχη του κόμματος, οδυνηρή ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς. Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Φάντομ στη Τανάγρα. Οικογένειες και μικρά παιδιά άφησαν πίσω τους οι δύο νεκροί πιλότοι. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Πήρα Λαυρόφ στη Γερμανία για τις κατηγορίες ότι η Μόσχα ευθύνεται για τις απόπειρες επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Εχμές κατά του ΜΕΤΣ για επανεμφάνιση του ναζισμού. Στο Κίεβο έφτασαν οι Κούσνερ και Βίτκοφ μετά τη Μόσχα και τη συνάντηση με τον Πούτιν. Το πολιτικό στίγμα για τη διακυβέρνηση της χώρας έδωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη και σημείωσε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.

0: οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιος πρόεδρος εκλογές είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Αν δεν το έκανα, θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες, τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα. Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος. Έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Κοιτάξτε που ήμασταν το 19 και που είμαστε το 26. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα λέγαω ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος, νομίζω, που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Η Νέα Δημοκρατία κινείται προς το δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο, αποτυπώμαστε κεντροδεξιό κόμμα, απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν. Πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές.

0: Λέκα Κανελίδου, για να απαντήσει πολιτικά στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης.
1: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά, τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να παραμένει ανοιχτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε εάν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Με τον ίδιο να απαντά σε σκληρή γλώσσα.
1: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοθυμία του. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση.
0: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για την κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί ματωμένων πλεονασμάτων, έστρεψε τα πειρά του στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από την δεκαετία του 80 το χρέος πήγε το 25% του ΕΠ σε 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ, δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τη σχέση που έχει με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
1: Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω, να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ.
0: Η αντιπαράθεση σε επίπεδο προγραμμάτων αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο το επόμενο διάστημα.
2: Φορολογικές ελαφρύνσεις και μόνιμη ενίσχυση εισοδημάτων αποτέλεσαν τις βασικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε ένα οικονομικό πακέτο που απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αρχίσει εντός του 2026.
3: Σε λιγότερο από τρεις μήνες θα ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Οι πρώτοι που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία θα είναι περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα δουν αυξημένη μόνιμη ενίσχυση κατά 100 ευρώ με το ποσό να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί και η ετήσια αύξηση των συντάξεων και μάλιστα χωρίς προσωπική διαφορά.
4: Σταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά.
3: Για τον κατώτατο μισθό, ο διπλός στόχος είναι να αυξηθεί περίπου στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και πάνω από τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από 15 χρόνια θα λάβουν και πάλι τα Χριστούγεννα του 2027 ένα επίδομα 500 ευρώ μεικτά. Επιχείρηση στην Κοζάνη που πλήρωνε μέχρι φέτος τέλος επιτιδεύματος 1000 ευρώ, του χρόνου θα έχει μηδενική επιβάρυνση. Το ίδιο θα συμβεί και για επιχείρηση της Λάρισας με υποκατάστημα στην Καρδίτσα που πληρώνει μέχρι σήμερα 1600 ευρώ και το 2027 θα απαλλαγεί πλήρως. Παράλληλα, μειώνεται η τεκμαρτή φορολόγηση για τους συνεπείς επαγγελματίες με την απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας.

0: δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας.
1: Επαγγελματίας που πλήρωσε φέτος προκαταβολή φόρου 55% του χρόνου θα πληρώσει 50% μετά τη μείωση που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες, ο φόρος για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ μηδενίζεται από την επόμενη χρονιά.
2: Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ, αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς.
1: Μηδενικό φόρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, που σημαίνει για παράδειγμα ότι αν εργαζόμενος με τρία παιδιά έχει εισόδημα 22.000 ευρώ, φέτος πλήρωσε φόρο 2.520 ευρώ, ενώ για τα εισοδήματα του 27 θα πληρώσει 0. Αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2026 το επίδομα γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.
2: Μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ.
1: Για νεογέννητα παιδιά, οι γονείς θα μπορούν από το 2027 να ανοίξουν αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο το κράτος θα βάζει το ίδιο ποσό με τους γονείς μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3: Ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ Θάνος Τσίρος θα μας δώσει παραδείγματα για το πώς μεταφράζονται στην πράξη για τους πολίτες τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, Θάνο.
4: Καλησπέρα λοιπόν, εδώ από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έγιναν και η σκυτάλη περνάει πλέον στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς από αύριο ξεκινάει η εξειδίκευση των μέτρων και των όσων ακούσαμε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη.
5: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
4: Καταβληθεί αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε, το νέο μέτρο, δηλαδή το επίδομα των Χριστουγέννων. Τα καθαρά για τον συγκεκριμένο μήνα και μόνο ανεβαίνουν στα 1.615 ευρώ και από τον Ιανουάριο του 2028, οπότε και καταβάλλεται η δεύτερη αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους με βάση την εισοδηματική πολιτική, θα δούμε τις καθαρές απολαβές να ανεβαίνουν στα 1.295 ευρώ, ποσό που θα διατηρηθεί και για όλο το 2028. Πάμε στον κατώτατο μισθό, όπου εκεί μπορούν να προκύψουν αυξήσεις σε δόσεις ακόμα και 74-75 ευρώ καθαρά από τον Ιανουάριο του 2028, και πάμε να δούμε πώς κλιμακώνονται τα ποσά. Σήμερα είμαστε στα 920 ευρώ μεικτά και στην τσέπη του ένας νέος 25 ετών βάζει 797 ευρώ, βάζει 772 ευρώ ο εργαζόμενος ηλικίας άνω των 30 ετών. Σταδιακά λοιπόν σε δύο δόσεις, Απρίλιος 2027 και Ιανουάριος 2028, βλέπουμε αυτά τα καθαρά ποσά να ανεβαίνουν στα 871 ευρώ για τον νέο, στα 831 ευρώ για τον εργαζόμενο ηλικίας άνω των 30 ετών. Έτσι ολοκληρώνεται το πακέτο και για τους δικαιούχους του κατώτατου μισθού, 550.000 τουλάχιστον οι δικαιούχοι. Στους αγρότες ενεργοποιείται το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ αναδρομικά για τα, 2000, για τα εισοδήματα του 2026, άρα το όφελος στα εκαθαριστικά του 2027, και βλέπουμε ότι για εισόδημα 15.000 ευρώ μηδενίζεται η επιβάρυνση των 640 ευρώ που υπήρχε φέτος. Για τα 20.000 ευρώ ο αγρότης που έχει και δύο παιδιά δεν θα πληρώσει αυτά τα 1.540 ευρώ, μηδενικό εκαθαριστικό θα παραλάβει. Οι επαγγελματίες με τα τεκμήρια, ένα θέμα για το οποίο έχει ήδη ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιοι είναι οι συνεπείς. Αύριο θα ανακοινωθούν 4 τεκμήρια. Δεν υπάρχει παράμετρος για το αν οφείλει ο επαγγελματίας ή όχι. Να σου πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια δυνατότητα μείωσης του φόρου από τα 2.000 ευρώ στα 1.311 ευρώ σταδιακά μέχρι το 2028. Οπότε πλέον θα έχει ενεργοποιηθεί και το μέτρο της μείωσης της προκαταβολής φόρου. Και να, να κλείσουμε την αναφορά μας με τους τρίτεκνους, όπου εκεί η αύξηση του αφορολογίου στα 20.000 ευρώ σημαίνει ότι ένας μισθός των 1.500 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027 δεν θα είναι 1.269 ευρώ, αλλά 1.299 ευρώ, 30 ευρώ παραπάνω, χωρίς να δώσει κάποια αύξηση ο εργοδότης.
3: Πάνω Τσίρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα αναλυτικά παραδείγματα. Πλέγμα παρεμβάσεων για τη μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος σε ορίζοντα τριετίας, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Τα μέτρα αφορούν τη μείωση της τιμής χοντρικής, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τα νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης.
6: Ο στόχος της μείωσης κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος σε τρία χρόνια βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Το μεγάλο στοίχημα είναι η μείωση της χοντρικής τιμής μέσω μπαταριών που θα αποθηκεύουν το φθηνό ρεύμα που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο. Μείωση της κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης, προκειμένου να μην χρησιμοποιούν πια ντιζελογεννήτριες, με στόχο τη σταδιακή εξάλληψη των χρεώσεων οίκου.
0: Επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσεις πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα.
6: Από τον Ιανουάριο οι χρεώσεις οίκο μειώνονται κατά 50% σίγουρα για το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή τις πρώτες 387 κιλοβατόρες, ενωμένοι να αποσαφινιστεί εάν το κούρεμα αφορά και τα επόμενα κλιμάκια. Έτσι, ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση θα χρεώνεται 1,3 ευρώ από 2,67 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες με προϋπολογισμό 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έμφαση, ωστόσο, δίνεται στην αυτοκατανάλωση με επιδότηση μπαταριών ρεύματος ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων δεσμεύονται 375 εκατομμύρια.
7: Πολύ σύντομα θα έχουμε και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση, για να μπορεί δηλαδή κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεται στο σύστημα, να αξιοποιεί με μπαταρία, με αποθήκευση, την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται.
6: Ενώ η χώρα παράγει πολύ και φθηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όταν πέφτει η νύχτα και ο άνεμος, δεν μπορεί να την αξιοποιήσει γιατί η αποθήκευση βρίσκεται ακόμα σε εμβριακό στάδιο με ισχύ μόλις 630 ΜΒ. Για τη χρηματοδότηση των μπαταριών, καθοριστικό ρόλο θα έχουν τα κεφάλαια που αποδεσμεύει η ρήτρα διαφυγής. 300 εκατομμύρια για το 2026, 400 για το 2027 και 300 για το 2028.
7: Ο οδικός χάρτης, δεν θα πω παραπάνω, θα έχει ουσιαστικά σαν βασική κατεύθυνση, βασικό πυλώνα, την παραπάνω αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, της ανανεώσιμης ενέργειας, την οποία τώρα δεν μπορούμε και να κερδίσουμε τον ίδιο βαθμό, γιατί δεν είμαστε τόσο μπροστά στην αποθήκευση.
6: Δύο προγράμματα κλείδωσαν για την επιδότηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφωνα. Το πρώτο αφορά την επιδότηση 100.000 νοικοκυριών και θα χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ το δεύτερο έχει προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά πυροδότησαν όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός.
8: Για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση κατηγορεί το Πασόκ τον Πρωθυπουργό, με τον Κώστα Τζουκαλά να υπογραμμίζει ότι η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία, με την Ελλάδα όπως λέει να χάνει το στίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας.
9: Πανικόβλητος, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του κουνάει μαντήλι. Προσποιείται τον θεσμικό και τον συνενετικό. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό. Ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. Δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.
8: Το κρίσιμο διακύβημα για το λαό είναι να βαδίσει μπροστά, βάζοντας το επίκεντρο τις πραγματικές του ανάγκες, τονίζει το ΚΚΕ.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική.
8: Πειρά και από τα άλλα κόμματα.
11: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θυμίζει τη ρίση του Μπερνάντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών. Σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων.
12: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
13: Είπα τέσσερις λέξεις για τις τέσσερις ώρες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
8: Εχμηρό το σχόλιο από τον Αντώνη Σαμαρά.
14: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
8: Σκληρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνομιλώντας με δημοσιογράφους.
6: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την έχει ονειρευτεί. Σχολιάζει η Θεόνη Κουφονικολάκο από την Ελλάδα.
3: Ευρή αναφορά σε όλο το φάσμα των εθνικών θεμάτων έκανε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι κανείς δεν θα κάνει υποδείξεις στην Ελλάδα για τον τρόπο που θα εξοπλίζεται, ενώ στάθηκε και στην αμυντική ενίσχυση με την ασπίδα του Αχιλλέα.
6: Ξεκάθαρος για ακόμη μία φορά ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά και επανέλαβε πως η Ελλάδα αποφασίζει μόνη της τον τρόπο με τον οποίο ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσετε. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια.
6: Μπορεί οι φρεγάτες και τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα όπως το F-35 να θεωρούνται αιχμή του δόρατος, όμως ο Πρωθυπουργός εστίασε στις νέες τεχνολογίες.
0: Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας.
6: Δεν έχει νομιμοποίηση η Τουρκία να εμποδίζει οποιοδήποτε ενεργειακό έργο, είπε ο Πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
6: Αναφερόμενος στις σχέσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέδειξε τον ευρύτερο διπλωματικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι σύντομα θα επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία.
3: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αναζωπήρωση παρουσίασε σήμερα το πύρινο μέτωπο στην Κόνιτσα που μένεται για 7η μέρα στην περιοχή Τραπεζίτσα. Βασίλη Σιώμο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή?
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Δύσκολη είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη με δασοκομάντος, με πάρα πολλά οχήματα, με σκαπτικά μηχανήματα και προσπαθούν με έτοιμες εγκαταστάσεις περιμετρικά της Κόνιτσας, περιμένουν τη φωτιά, ενώ συνάδελφοί τους βρίσκονται μέσα στο μέτωπο και προσπαθούν να τη σβήσουν. Η φωτιά, όπως βλέπετε τώρα που σας δείχνει ο εικονολήπτης μας, ο Κώστας ο Σολωμός, βρίσκεται ακριβώς πάνω από την παλιά Κόνιτσα. Υπάρχει ένα πόδι της φωτιάς μέσα σε εισαγωγικά που κατεβαίνει προς την Κόνιτσα και αναδιαστήματα βλέπουμε να φουντώνει. Όλες αυτές οι εστίες δεν είναι τα λεγόμενα καντιλάκια που έχουμε συνηθίσει από άλλες χορτολιβαδικής έκτασης πυρκαγιές. Εδώ καίγεται δάσος, Ευρυδίκη. Είναι ρόμπολο με πάρα πολύ υλικό κερετσίνι, πολύ έφλεκτο, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας δεκάδες αεροπλάνα, ελικόπτερα να κάνουν δεκάδες ρήψεις νερού και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα από άκρη σε άκρη, η τραπεζίτσα να καίγεται. Πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κόψουν την πορεία της φωτιάς προς την Κόνιτσα, να μην κινδυνεύσει η Κόνιτσα. Βέβαια, οι κάτοικοι.
3: Βλέπουμε, Βασίλη, είναι πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή.
16: Σήμερα στον καπνό. Ακριβώς, είναι πάνω από την παλιά Κόνιτσα, από τα τελευταία σπίτια της παλιάς Κόνιτσας περιμετρικά, που υπάρχει μια νοητή γραμμή με τα φώτα της σήμανσης εδώ της πόλης, ο δημόσιος φωτισμός. Η φωτιά είναι κοντά στα 200 με 300 μέτρα και βλέπουμε ότι τα δέντρα, Ευρυδίκη, που καίγονται ξανά, όταν πέφτει αυτός ο κορμός στο έδαφος, κατρακυλά στην πλαγιά και δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες πυρκαγιάς. Και πάλι οι πυροσβέστες ξεκινούν από την αρχή. Είχαμε όμως και ένταση των ανέμων από το μεσημέρι και αύριο είναι δύσκολη ημέρα. Είμαστε κατηγορία 3. Από νωρίς το πρωί θα απογειωθούν τόσο τα Καναντέρ, τόσο τα Έριξον, τα ελικόπτερα Μπέλ, αλλά και Air Tractor να ρηχθούν στη μάχη να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους πυροσβέστες. Να βλέπετε τώρα πάλι βρίσκει έφλεκτη ύλη μέσα στο δάσος και κάποιο δέντρο με πάρα πολύ ρετσίνη, λευκή πέφκη, παίρνει φωτιά. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, η νύχτα γίνεται μέρα, καταλαβαίνεις πόσο φοβούνται οι κάτοικοι εδώ στην Κόνιτσα. Χρειάζεται ψυχραιμία όμως. Το πρωί είχαμε και μήνυμα από το 112 λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας να μην ανοίξουν τα παράθυρά τους σήμερα Κυριακή και να μην βγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπήρχε πάρα πολύ έντονο πρόβλημα για τις ευπαθείς ομάδες, για τους ηλικιωμένους. Κοιτάξτε τώρα πόσο τρομακτική, Ευρυδίκη, είναι αυτή η φωτιά πάνω ακριβώς από την Κόνιτσα. Πόση νύχτα μετατράπηκε σε μέρα και υπάρχει και από πίσω φωτιά στο φαράγγι του Στομίου, στο φαράγγι του ποταμού ΑΟ που οδηγεί προς την Ιερά Μονή Στομίου, και εκεί οι δασοκομάντους βρίσκονται μέσα στο φαράγγι και δίνουν μάχη να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, γιατί εκεί η φωτιά έφτασε στις ακτές, στην όχθη του ποταμού ΑΟ, Ευρυδίκη.
3: Βασίλη, οι άνεμοι που πνέουν είναι ακόμα ισχυροί.
16: Και ετοιμότητα. Είναι ισχυρή κατά διαστήματα, όμως το πεδίο της φωτιάς, η φωτιά δημιουργεί το δικό της, Ευρυδίκη, μικροκλίμα και βλέπετε και την ταχύτητα του καπνού, πόσο καπνός αναδύεται προς τον ουρανό, έχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα κατά την καύση που δημιουργείται, αυτό δημιουργεί ένα δικό της στρομβιλισμό, έτσι ώστε ενισχύεται το όποια μποφόρ υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μέσα στο πεδίο της φωτιάς, εκεί η ένταση της. Και τώρα έσκασε και μια καινούργια εστία πιο χαμηλά ακόμη προς την Κόνιτσα. Αυτό γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φαίνεται ότι τώρα κάποιοι κορμοί στο κατηφορικό αυτό τμήμα της πλαγιάς κατηφορίζουν προς την Κόνιτσα και δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς. Περιμετρικά υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις, υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συνεχώς
3: έρχονται και νέες πυροσβεστικές δυνάμεις. Που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και θα είναι από ό,τι φαίνεται και δύσκολη. Επιποδός λοιπόν όλο το βράδυ και αύριο. Βασίλη Σιώμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία και στις κρίσιμες εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Οι κάλπες έκλεισαν νωρίτερα. Συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια ξεκάθαρη πρωτιά για την εναλλακτική για τη Γερμανία, με το κόμμα να κερδίζει ένα συντριπτικό ποσοστό. Θα μας δώσεις όμως τα σενάρια της επόμενης ημέρας, γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης.
17: Ο οποίος δεν θα είναι καθόλου εύκολος μετά από το σημερινό αποτέλεσμα, Ευρυδίκη. Η ακροδεξιά για τη Γερμανία, το AfD, ήθελε να γράψει ιστορία σε αυτές τις εκλογές και πράγματι γράφει ιστορία με μια ανευπροηγουμένου νίκη στην Σαξονία Ανχάλτ. Είναι ένα μικρό κρατήδιο στην κεντρική ανατολική Γερμανία, πρώην κομμουνιστική Γερμανία, αλλά οι επιπτώσεις μετά από μια τέτοια σαρωτική νίκη του AfD για το σύνολο της Γερμανίας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το AfD κοντεύει, αγγίζει την απόλυτη πλειοψηφία με 44,5%. Και ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, θα έχει είτε έναν βουλευτή λιγότερο από την απόλυτη πλειοψηφία, είτε πέντε λιγότερους βουλευτές από την απόλυτη πλειοψηφία. Και θα σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα για το σχηματισμό κυβέρνησης θα παίξει το κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ. Είναι ένα κόμμα που είχε αποσχιστεί από την αριστερά, αλλά είναι φιλορωσικό και έχει ατζέντα αντίστοιχη με το AfD στα μεταναστευτικά. Οπότε εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι το δεκανίκι που θα επιτρέψει στην τρίτη εκλογική, στον τρίτο εκλογικό γύρο στη Νέα Βουλή, την εκλογή του Πρωθυπουργού της ακροδεξιάς, γιατί θα εκλεγεί μόνο με την απλή πλειοψηφία και όχι με την απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα όρια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%. Θα πρέπει να περιμένουμε πραγματικά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης για να δούμε αν τελικά αυτό το κόμμα μπαίνει στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, ο μεγάλος χαμένος είναι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που έχασε έναν στους δύο ψηφοφόρους της, μειώθηκε το ποσοστό της στο 18%, και βεβαίως αυτό έχει αντίκτυπο και στον γερμανό καγκελάριο, το Friedrich Merz. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας κανενός από τα υπόλοιπα κόμματα με τον ακροδεξιό υποψήφιο, τον Ζίγμουντ, που είναι και ο νικητής των εκλογών, αλλά ούτε και ο ίδιος θέλει να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Γι' αυτό και η επόμενη μέρα για το σχηματισμό κυβέρνησης δεν θα είναι καθόλου εύκολη.
3: Και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις λοιπόν για τις εκλογές στη Σαξονία. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θλίψη σε όλη τη χώρα και βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά.

0: Η πολεμική αεροπορία πενθεί. Δύο έμπειροι αεροπόροι έχουν χαθεί. Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν δύο έμπειροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και μέλη της 338 μοίρας με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας και σημαντική εξοικείωση με τον συγκεκριμένο τύπο μαχητικού.
1: Ο τραγικός θάνατος του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια σε ηλικία 40 ετών έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος στην Ηλία.
2: Ο Γιάννης ήταν ένας άγγελος. Ήταν λάτρης των αεροπλάνων. Με αυτή τη λατρεία έφυγε.
3: Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη του Πύργου, κοινωνικός. Μας έχει συγκλονίσει όλους ο χαμός του.
4: Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνερθών εκτάκτος, ομόφωνα αποφάσισε να αποδώσουμε τις πρέπουσες τιμές στη μνήμη του πεσόντος αεροπόρου μας.
0: Ανίποτος ο πόνος και στα πράματα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
5: Μουδιασμένοι οι κάτοικοι στη γειτονιά που έμενε ο 37χρονο σμηναγό δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη χθες.
0: Η τραγωδία συνέβη κατά την πτήση επίδειξης που εκτελούσε το Phantom στο πλαίσιο του Athens Flying Week.
6: Ήταν ο αξιωματικός στο C-130 ο Γερμανός και σε κάποια φάση τον ακούω, μου λέει look, look, look. Και κοιτάω και βλέπω τον καπνό. Έχει πέσει το αεροσκάφος. Μας δίνανε νερά και κλαίγανε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό που συναδέλφους άλλης χώρας.
0: Βίντεο που έχουν καταγράψει τη συντριβή δείχνουν το Phantom σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση λίγο πριν από την πρόσκρουση. Το Phantom συνετρίβει σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώ κατά την πτώση του κόπηκε στα 2.
7: Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, στην οροφή του οποίου έπεσε το μεγαλύτερο τμήμα του μαχητικού αεροπλάνου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από θραύματα.
8: Πολύ μπάμπα, μετά φωτιά. Είχε δύο κομμάτια ρίξη.
9: Άκουσαμε κάτι πολύ δυνατό, θορυβό σαν να πέφτει μπόμβα και βλέπαμε ήταν πολύ φωτιά, μεγάλη καπνός.
10: Το σημείο της συντριβής του Phantom έχει αποκλειστεί εξωτερικά από την ελληνική αστυνομία σε ακτίνα 500 μέτρων. Παράλληλα υπάρχει δεύτερος αποκλεισμός πιο μέσα από δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η Επιτροπή Διερεύνησης την ίδια στιγμή προχωράει στις απαραίτητες συλλογές στοιχείων.
0: Δέκαδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά έχουν καταγράψει την πτήση. Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους, την πορεία του αεροσκάφους μέχρι την πρόσκρουση και τις συνομιλίες των διαχειριστών με τον πύργο ελέγχου.
11: Με τη βοήθεια του Γιώργου Σιδέρη θα δούμε, Γιώργο, ποια στοιχεία καλούνται να αναλύσουν οι ερευνητές της πολεμικής αεροπορίας για το δυστύχημα.
12: Θα βρεθεί, θα έλεγε κανείς, ότι σε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο καλούνται αυτή τη στιγμή οι διερευνητές να αναλύσουν, να τα βάλουν όλα κάτω με τη σειρά και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποφανθούν τι ήταν αυτό το οποίο έφταιξε και οδήγησε στο μοιραίο δυστύχημα. Οι ερευνητές λοιπόν έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή πολλά κομμάτια από το Phantom, συντρίμια δηλαδή του Phantom, έχουν τον τεχνικό φάκελο όπως επίσης και το ιστορικό του αεροσκάφους, έχουν τις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου, δεν ήταν λίγες όπως μαθαίνουμε οι επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου και το πλήρωμα του Phantom, όπως επίσης και ένα πλουσιότατο οπτικό υλικό. Όμως είναι εύλογο να στέκονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε αυτή τη μοιραία στροφή, σε αυτή τη μοιραία στροφή η οποία έχει γίνει με μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη πίεση, με G δηλαδή, με μεγάλη κλίση, και στη συνέχεια φαίνεται ότι από εκεί και πέρα το αεροσκάφος, και αυτό λένε και έμπειροι οι πτάμενοι που έχουμε συνομιλήσει, είναι ότι δείχνει να μην μπορεί να ανακτηθεί ξανά. Άρα είναι ένα κομβικό το συγκεκριμένο σημείο. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε και είναι μία από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν φτάσει σε εμάς, είναι ότι σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, η πτήση του συγκεκριμένου Phantom, έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει μέχρι και εκείνο ακριβώς το δευτερόλεπτο που ξεκίνησε η κάθοδός του, ήταν μέσα στο πρωτόκολλο ασφαλείας τόσο του αεροσκάφους όσο και των ορίων που θέτει η πολεμική αεροπορία για τέτοιου είδους αεροπορικές επιδείξεις. Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας να σου πω το εξής, ότι εκτός από αυτούς τους παράγοντες υπάρχει και ο τεχνικός έλεγχος ο οποίος θα γίνει. Ό,τι έχει περισυλλεγεί θα ελεγχθεί εξονυχιστικά από τους ερευνητές της πολεμικής αεροπορίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα καθίσματα, τα εκτινασόμενα καθίσματα τα οποία υπάρχουν στο Phantom και σε όλα τα μαχητικά αεροσκάφη. Και βεβαίως ένα ερωτηματικό το οποίο πιθανότατα να απαντηθεί μέσα από την έρευνά τους είναι γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα καθίσματα τα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα αυτής της μοιραίας πτήσης.
11: Μάλιστα, Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Κίεβο έφτασαν οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner μετά το ταξίδι τους στη Μόσχα και την τρίωρη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Για επικοδομητικές συνομιλίες μιλά το Κρεμλίνο, την ανάγκη να υποχωρήσουν από Ρωσία και Ουκρανία σημειώνουν οι Αμερικανοί.
13: Steve Witkoff και Jared Kushner μεταβαίνουν στην Ουκρανία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Έφτασαν με τρένο στο Κίεβο, όπου τους υποδέχθηκε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και επισκέφτηκαν τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας πριν από τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με βάση τις αμερικανικές προτάσεις. Κούσνερ και Βίτκοφ επεσήμαναν την περιπλοκότητα του ζητήματος και την ανάγκη υποχωρήσεων και από τις δύο πλευρές, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι το εδαφικό ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνο με συνάντηση των ηγετών. Παρόντες στο Κίεβο για επαφές με τους Κούσνερ και Βίτκοφ ήταν επίσης Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας. Πρώτη στάση όμως για τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η Μόσχα, όπου συνάντησαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην προεδρική κατοικία του στο Κρεμλίνο.
14: С которой нам предстоит сегодня разбираться. Прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину.
13: Η συνάντηση διήρκεσε τρεις ώρες με εμφανή την προσπάθεια των Αμερικανών απεσταλμένων να δημιουργήσουν θετικό κλίμα.
15: We were sitting outside just now, me, Jared and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire. We'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
13: Για μια συζήτηση ουσιαστική και επικοδομητική έκανε λόγο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσάκοφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πάγιες θέσεις της Μόσχας έγιναν κατανοητές. Λίγες ελπίδες για απτή και άμεση λύση που θα οδηγήσει στον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης δίνουν αναλυτές την ώρα που οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται.
11: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Αθήνα Κοροβέση, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, προείβη σε σκληρή δήλωση εναντίον της Δύσης μετά τις γερμανικές κατηγορίες για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
16: Ευρυδίκη, ο Σεργέη Λαυρόφ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες για εμπλοκή της Ρωσίας δεν βασίστηκαν σε καμία έρευνα και παραπέμπουν ουσιαστικά σε κήρυξη ή έναρξη ενός πραγματικού πολέμου. Επέκρινε την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Βόνη αλλά και τον πολιτιστικό φορέα ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καταγγέλλοντας ότι οι Γερμανοί επιδιώκουν και πάλι πόλεμο, όπως συνέβη πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο στόχαστρο του βρέθηκε ιδίως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και οι εξαγγελίες του για την ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Λαυρόφ απέδωσε τις στρατιωτικές αυτές εξαγγελίες στην επιδίωξη της Γερμανίας να καταστεί και πάλι κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης στην πράξη. Στην ουσία, ο Μέρτς μας κηρύσσει πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Λαυρόφ, ενώ άφησε αιχμές για επανεμφάνιση του ναζισμού.
11: Μάλιστα, Αθηνά Κοροβέση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για ακόμη μια ημέρα πόλο έλξης επισκεπτών. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ υποδέχθηκε παιδιά από παρακείμενες δομές φιλοξενίας που συμμετέχουν στα προγράμματα της ΧΑΝΘ και δοκίμασε μαζί τους την εμπειρία του blue screen.
13: Το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΕΘ έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης των επισκεπτών. Η Κατέρινα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος, δύο πρόσωπα που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, βρέθηκαν και εκείνοι στο περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
17: Είστε έτοιμοι και για αύριο, φαντάζομαι.
18: Βέβαια εννοείται.
17: Βέβαια εννοείται όχι.
18: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
19: Ξεχωριστή ήταν η συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, με παιδιά από παρακείμενες δομές φιλοξενίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΧΑΜΘ. Φωτογραφήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΣΕΡΤ και δοκίμασαν την εμπειρία του Blue Screen και μεταφέρθηκαν εικονικά στο στούντιο του ΕΡΤ News. Στο περίπτερο βρέθηκαν οι αθλητές και ο προπονητής της ΧΑΜΘ. Η ομάδα προσέφερε στον Πρόεδρο του ΣΕΡΤ μια επαιτειακή φανέλα.
20: Είναι η ίδια φανέλα που δώσαμε, η ίδια φανέλα που κάναμε για 100 χρόνια.
21: Με το νούμερο 26.
20: Με το νούμερο 26 της χρονιάς. Και είναι η ίδια φανέλα που δώσαμε και στον Πρόεδρο, στον κύριο Μητσοτάκη.
22: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΕΡΤ σας ευχαριστεί.
19: Πρόσωπα της ΕΡΤ αλλά και επισκέπτες της ΔΕΘ επισκέπτονται το περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και συμμετέχουν στις δράσεις παίρνοντας μια διαφορετική, πιο διαδραστική γεύση από τη νέα εποχή της ΕΡΤ.
11: Θα πάμε και πάλι στην Αθηνά Κοροβέση, καθώς η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν Αθηνά πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Γροιλανδία.
16: Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιεί επίσημη διήμερη επίσκεψη στη Γροιλανδία με στόχο να επιβεβαιώσει την υποστήριξη της Ένωσης προς το νησί της Αρκτικής. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, πως ο Τραμπ επιθυμεί να περάσει ο έλεγχος του νησιού στην Ουάσιγκτον για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από το αεροδρόμιο του Νούκ, όπου την υποδέχθηκαν η πρόεδρος της, η πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, της Δανίας, με συγχωρείτε, και ο πρωθυπουργός αντίστοιχα της Γροιλανδίας, με την ίδια να τους λέει ότι είμαστε οικογένεια. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Βρυδίκη, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η αυτόνομη περιοχή της Δανίας ανήκει στην Ευρώπη και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους του νησιού, αλλά και την υπογραφή μιας κοινής δήλωσης για την ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ Γροιλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναμένεται επίσης να ανακοινώσει και μια νέα χρηματοδότηση για το νησί ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και 2027, όπως έχει διαρρεύσει από τους Financial Times.
11: Σταθήνα Κορβέση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Στον κόσμο του θρυλικού συγκροτήματος Oasis μεταφέρθηκε το Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς πραγματοποιήθηκε παγκόσμια πρεμιέρα για το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ. Η τέταρτη μέρα της διοργάνωσης επιφύλασε λαμπερές παρουσίες και πρεμιέρες μεγάλων ταινιών.
23: Υπό την μουσική της μεγάλης τους επιτυχίας Wonderwall, τα αδέρφια Liam και Noel Gallagher του θρυλικού μουσικού γκρουπ Oasis περπατούν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας. Οι θαυμαστές τους παραλυρούν. Υπογράφουν αυτόγραφα και ποζάρουν μαζί εν ώψη της παγκόσμιας πρεμιέρας του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ τους. Η ταινία διάρκειας 2 ώρων πραγματεύεται την περιοδία επανένωσης των δύο αδερφών το 2025. Το κοινό ενθουσιάστηκε και οι θεατές χειροκροτούσαν 8 λεπτά.
24: Very rarely do you get the chance to tell a story this emotional and then have the added bonus that the soundtrack is fantastic because they wrote it.
23: Ο Brooklyn Beckham, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Nicola Peltz, έλαψε στο κόκκινο χαλί. Η 30χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα εκθαμβωτικό μοβ φόρεμα υψηλής γραπτικής του οίκου Balenciaga και έκλειψε τις εντυπώσεις. Η βραδιά έκλεισε με τις πρεμιέρες των ταινιών It Will Happen Tonight του Ιταλού σκηνοθέτη Νάνι Μορέτη και Prime Time με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson.
24: I was trying to mold the part to be the best part to play for somebody else.
23: Το Φεστιβάλ Βενετία θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, με τις ταινίες να έχουν ήδη μονοπολίσει το ενδιαφέρον των συνεφίλ διεθνώς.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τρίτη αγωνιστική στη Super League με τον ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ να είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το σκορ είναι 0-0. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-1 λίγο πριν το τέλος. Νωρίτερα ο Όφη επιβλήθηκε 2-0 της Κηφισιάς, ενώ ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι του Ατρομήτου με την Καλαμάτα που έπαιζε με 10 παίκτες από το 73ο λεπτό και είχε τη συμπαράσταση του κόσμου της στο Περιστέρι.
2: Όφη Κηφισιά 2-0. Στο 24 από την μεταβίβαση του Μπουχαλάκη ο Ρουκουνάκης δεν θα απομακρύνει. Ο Ανδρούτσος βάζει τον όμιλο σε ρόλο οδηγού στο μάτς στο Παγκρίτιο. Στο 32 η ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Δοκάρει και μέσα η ομάδα του Χρήστου Κόντι και το τρίποντο και ακόμα μία πιστική εμφάνιση. Ατρώντας Καλαμάτα 1-1 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Μουντιαλικός Μουτουσαμί με τη μία το σουτ σκοράρει και δίνει την πρωτοπορία στην ομάδα Δυτικών Προαστίων, πραγματικά υπέροχο γκολ. Στο 52 το δυνατό διακόνιο από τον Καλουτσικίδη, ο Σταυρόπουλος άθελα του στέλνει την μπάλα στην αιστεία του Χουτεσιώτη. Στο 73 δεύτερη κίτρινη και κόκκινη για τον Κατάλδη από τον ρέφερη Κουκούλα, η μαύρη θύελα αν και με 10 για το υπόλοιπο θα κερδίσει τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα, πρώτος πόντος και για τους περιστεριώτες.
1: Ο Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη χθες κάταγμα Κνήμης στο αριστερό του πόδι όταν συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα του Βόλου Μάριο Σιαμπάνη, σοκάροντας άπαντες στο Πανθεσσαλικό. Ο 33χρονος Φόρ επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου με ασθενοφόρο στην Αθήνα. Η χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς στην Κνήμη και την Περώνη ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας Χρήστο Θέο. Η αποθεραπεία του χρειάζεται αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί. Το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει απουσία έως και 7 μήνες. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσει το πόδι του. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δύσκολο να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά τη φετινή χρονιά. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, ΑΕΛ και Αναγέννηση Καρδίτσας αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
3: Λιάτσι καλοτραβηγμένο Σέντρικ σε δύο χρόνους τον γκολ από τον Ενδιάγη. Προβάδισμα της Αναγέννησης από τον παίχτη που ήρθε πριν από λίγο από τον Πάνκο. Αλμπάνης. Για μπόλα ποιον θα ευνοήσει. Καλή στιγμή με πλάτη ο Μακρύς Καβετσής 1-1. Δύο αλλαγές πια έχουν πετύχει τα δύο γκολ εδώ στην Έλευση Αρίνα.
1: Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027 παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς αντιδράσεις για την ηγεσία του στη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με αποκορύφωμα την προσπάθεια πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές. Ο 56χρονος Ελβετός, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της FIFA από το 2016, έχει απέναντί του ισχυρές δυνάμεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αλλά και χώρες από την Ασία και την Κεντρική Αμερική. Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε ότι ο Ινφαντίνο είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2027. Φυσικά τίποτε δεν έχει αλλάξει, πρόσθεσε. Η UEFA από τη μεριά της έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με άλλες συνομοσπονδίες για την εξέβρεση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού υποψηφίου. Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο Μεστάγια νικώντας 5-0 τη Βαλένθια. Στην Πρέμιερ Λιγκ η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 της Τσέλσι με τον Χρήστο Τζόλι να σημειώνει την ασίστ στο νικητήριο γκολ. Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι.
4: Τρίτη αγωνιστική στην Αγγλία, 90 λεπτό για τον Χρήστο Τζόλι με την Arsenal στο Emirates απέναντι στην Chelsea. Μόλις το δεύτερο λεπτό οι μπλε πάγωσαν την έδρα των πρωταθλητών με τον Rodgers. Έπειτα από ένα τέρμα που ακυρώθηκε ως offside, η Arsenal βρήκε κανονικό γκολ με τον Havertz στο 25. Ασίστ του Τζόλι στο 50 λεπτό και ο Odegaard έδωσε προβάδισμα νίκη στην ομάδα του Αρτέτα. Τελικό 2-1 και 3-3 για τους κανονιέρδες που πάνε χέρι-χέρι με τη City. Τρομερό παιχνίδι στο Hill Dickinson την έδρα της Everton. Η United προηγήθηκε στο 47 με τον Mbumo, όμως το φινάλε είχε πολύ suspense. Καταρχάς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με καταπληκτική εκτέλεση του Τζόρτζ στο 83. Σε στημένη έδρα του Σόστον Σέσκο μπροστά εκ νέου η ομάδα του Manchester στο 88, αλλά την τελευταία πινελιά για το 2-2 την έβαλε με απίθανο γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Maitland Niles και διατήρησε το αίτητο των Ζαχαρωτών. Στην Λα Λίγκα, τέταρτη αγωνιστική, το απόλυτο για τη σαρωτική Μπαρτσελόνα. 5-0 επί της Βαλένθια, η οποία αγνοεί τη νίκη. Ο Γιαμάλ στο 6 με μαγικό πλασέ έστειλε το χορό των γκολ. Στο 22 το 2-0 από τον Φερμίν. Ο εκτρέμ τον Μπλαουγκράνα δημιούργησε στο 50 λεπτό και ο Ραφίνια έβαλε το τρίτο τέρμα. Ο Πέδρη σημάδεψε ψύχρεμα στο 79 και με χαρακτηριστική ευκολία ο Λαμίν Γιαμάλ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο των Καταλανών στο 84.
1: Πολύτιμη νίκη με 2-0 για τον Πανετολικό στην έδρα του Λεβαδιακού στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα. Μεγάλες μορφές της οικογένειας του Παναθηναϊκού από το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είχαν την τιμητική τους εκδήλωση γνωστού εκδοτικού οίκου. Βραβεύτηκαν αθλητές διαφορετικών γενεών του Τριφυλιού και θυμήθηκαν μαζί κορυφαίες στιγμές του συλλόγου, δίνοντας το στίγμα τους για το μέλλον.
5: Ο Παναθηναϊκός ως αθλητικό σύμβολο της Αθήνας. Το θέμα αυτό ανέπτυξε ο καθηγητής Αλέξανδρος Κιτροεφ στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου. Τιμήθηκε επίσης η μνήμη των Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Μίμη Δωμάζου.
6: Ο Μίμης Δωμάζος που γεννήθηκε στην Αθήνα, έπαιξε στην ομάδα της Αθήνας μας στον Παναθηναϊκό και είχε μια τεράστια πορεία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η συγκίνησή μου είναι τεράστια, μεγάλη.
5: Οι διοργανωτές της Παναθηναϊκής αυτής εκδήλωσης τίμησαν μεταξύ άλλων τους Γιούρκα Σεϊταρίδη, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη.
7: Ήμασταν σε μια πολύ ωραία βραδιά, θυμηθήκαμε ωραίες στιγμές και ευχόμαστε να ζήσουμε ακόμα καλύτερες.
8: Πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη χαρά για μένα, είναι μια αναγνώριση για όλα αυτά που έχω κάνει, πράγματα για τα οποία έχω δουλέψει από μικρός, με πολύ κόπο, πολύ υδρότα. Και είναι μια αναγνώριση των προσπανθειών μου και μια αναγνώριση όσον αφορά το σύλλογο.
5: Τιμήθηκαν επίσης οι Δημήτρης Μάζης, Σωτήρης Πανταλέων, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Σελένερ Ντεμ, Τάκης Κοροναίος και Απόστολος Κόντος.
21: Πώς βλέπετε τη φετινή μάχη για την Ευρωλίγκα, θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός?
25: Θα τα καταφέρει. Έχει πολύ καλή ομάδα και θα τα καταφέρει.
21: Θα πάρει η Ευρωλίγκα.
25: Ευρωλίγκα, την πάρει.
11: Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο στις 9. Μείνετε στο RT News. Ακολουθεί εκπομπή Βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο προγραμματισμένο Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα υποχωρεί σταδιακά η θερμοκρασία, αρχικά στα ανατολικά και από την Τρίτη σε όλη τη χώρα. Με τη ζέστη όμως να επιμένει σε πιο ήπια επίπεδα. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα αναμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και την Πελοπόννησο τους 36 με 38 βαθμούς και στα ανατολικά και βόρεια τους 32 με 34. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς λίγες μπόρες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών.
1: Κυρία Ιουλία, καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Το χρήμα, να είσαι καλά.
2: Και καλό μήνα.
1: Φέραμε τον Παρά, καλό μήνα, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με υγεία, με υγεία.
2: Ευχαριστώ, να είσαι.
1: Λοιπόν, κάτσε κυρία Ιουλία να τα δω και εγώ μην κάνω κανένα λάθος.
2: Δεν κάνεις λάθος, δεν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Κυρία Ιουλία, μέτρα τα κυσία μα.
2: Ευχαριστώ, έλα, ευχαριστώ. Παναγιάννη είναι μαζί σας.
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά. Με υγεία.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: από παντού.
1: Κόντο Σιλουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nuburgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος.

0: τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: έχει βγει από τα χώματα κυρολεξία.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρετσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: πάρεις πνευματικά μετά το 2-0 κατέρευσε το σώμα. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: Yes, us. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Δεν δώσω και από την διεβάση.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια είναι αυτό το οποίο... Πράγμα το οποίο δεν δόθηκε από την διεβάση.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια είναι αυτό το οποίο...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: πίσω.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

σε είδα στο ποδήλατο. Σε είδα στο ποδήλατο, παιδιά, πάμε. Σε είδα στο ποδήλατο και ήσουν αμέσως στην τρέλα.

Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια, ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας, όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: κι αν μοιάζει όνειρο η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μας, η πρώτη.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
4: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
5: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
6: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
5: Condos Food, Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
5: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

Μόλις εσένα με σκεφτώ, παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζω. Μόλις εσένα με σκεφτώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές,

0: Γεια και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εποπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάτη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.